0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω κι απ' το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: θάλασσα. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
3: Love Radio Crete's 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλημερούδια και καλά ξυπνητούρια. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Το καλύτερο ντουέτο της Κρήτης επέστρεψε φυσικά. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
9: Γιάννη, με ευτυχώς που ήρθες, δεν μπορούσα να τεντώνουμε άλλο μόνο. Δεν γινόταν.
8: Έλα, σε τεντώ.

0: Γκιζίνα και ματώνω. Θέλω να ρωτήσω, πότε σταματάς να ματώνεις όταν γυρίζεις από διακοπές στη δουλειά?
1: Μέχρι να ξαναφύγεις.
0: Ναι, από διακοπές. Κάνα χρονάκι θα μου πάρω, δεν είναι τίποτα.
1: Πότε έχεις άδεια, την επόμενη σου τότε?
0: Εντάξει, μάλλον Νοέμβριο θα δούμε.
1: Ναι, μάλλον Νοέμβριο.
0: Λοιπόν, εμείς δεν σταματάμε ποτέ να αγαπάμε την εταιρεία Climatologic. Δεν έχουμε άδεια σε αυτό, διότι φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Εκεί πάμε, Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και τα βρίσκουμε όλα σε ένα μέρος, ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της, 30 χρόνια τώρα εμπειρία και τεχνογνωσία. Φύγαμε για δελτίο του καιρού.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με το καιρό. Ζεστούλα και σήμερα, θα την απολαύσουμε ή θα καούμε, ποιος ξέρει. Για να δούμε τι λένε οι θερμοκρασίες. Σήμερα καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χτες. Μέχρι 33 έφτασε, χτες 34 στο θερμόμετρο. Σήμερα γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου θα είναι λίγο καλύτερα και τις επόμενες ημέρες, από ό,τι φαίνεται και στο Σαββατοκύριακο, λίγο θα πέσει η θερμοκρασία. Με το Σαββατοκύριακο να έχουμε και αρκετά υψηλές εντάσεις στους αέριδες. 25 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία. Θα χρειαστούμε την Climatologic μας το βράδυ. Λίγο υπομονή, παιδιά, και θα περάσει. Σιγά σιγά βλέπω ότι ερχόμαστε σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες.
2: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λοιπόν, τώρα που ακούμε με Άννα Βίσκη Αιγαίου, γέλασα πάρα πολύ με κάτι βιντεάκι που βγήκαν στη Φόρα με κάτι τουρίστες οι οποίοι ήταν στα καραβάκια της γραμμής στο Αιγαίο και είχαν φάει τέτοιο χτύπημα που δεν υπήρχε από μπουφόρ. Τι περίμενες, αγάπη μου? Αιγαίο μου, ήθελες Κυκλάδες? Θα το φας το μπουφόρ σου.
1: Δεν ξέρουν αυτοί τώρα από Μελτέμια, δεν το έχουν. Αυτοί βέβαια δεν έχουν ανεμοστρόβιλους εκεί, αλλά δεν βγαίνουν με τα καραβάκια να πάνε σε νησιά την εποχή που έχει ανεμοστρόβιλο. Ενώ είμαστε εδώ, δυνατός αέρας είναι τον Αύγουστο που θέλουμε να πάμε στα νησιά και έτσι είναι λίγο. Λίγο ταλαιπωρία. Εντάξει, έχουν βγει και διάφορα βίντεο και από μεγάλα καράβια που προσπαθούν να δέσουν στο νησί που φυσάει.
0: Αλλά έτσι τώρα, είναι το Αιγαίο. Επειδή εμένα δεν με πιάνει καθόλου το καράβι. Δηλαδή
1: δεν
0: με ενοχλεί. Τι να σου πω τώρα. Πάω, εγώ κάνω βόλτες μέσα την ώρα που
1: κουνάει. Την ώρα που κουνάει.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ναι, εγώ δεν έχω. Έχω ευαισθησία, νομίζω.
0: Έχεις.
1: Ναι. Αλλά άμα πάρω ένα καπάκι, είναι μια χαρά.
0: Ναι. Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε να, και εσύ τώρα και τα λοιπά που λες, δεν έχει τύχει να ταξιδέψουμε μαζί με μποφόρια.
1: Όχι, ποτέ. Πάντα βαλάτε να θάλασσα. Γενικά είμαι τυχερός σε αυτό.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Δεν μου έχει τύχει τρικυμία, ποτέ με αεροπλάνο που ταξιδεύω πιο συχνά μου έχουν τύχει πολλές τρικυμίες.
0: Εγώ γελάω τώρα, σαν το χαζούλι, διότι δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο, οπότε μου φαίνεται λίγο αστείο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα τάζι στο Δωρίδιο και αν υπάρχει παράδεισο και ερχόμαστε σε λίγο γιατί έχουμε γιορτές, πανηγύρια, σαν σήμερα χαμός.

0: είμαστε. Love Radio Crete 102,8. Και αφού έβαλε φωτιά στη νύχτα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάμε να δούμε ποιοι σήμερα γιορτάζουν και θα βάλουν φωτιά στη δική τους νύχτα. Μεταφορικά πάντα, γιατί είναι και καύσονες. Προσέχετε. Λοιπόν, Λιβέριος, Λιμπέρης, Φανούριος και Φανουρία.
1: Μάλιστα, το αρχείο Φανουρία από μένα σήμερα.
0: Αυτό έκανε Φανουρόπιτε εξαδέρφη χτες.
1: Και
0: λέω κι εγώ τι ψάχνει πάλι.
1: Και με τέτοια ζέστη, παιδιά. Πώς θέλουν να ανάβουν το φούρνο. Αλλά μεγάλη χάρη του Αγίου θα τον ανάψω κι εγώ σήμερα.
0: Την παραμονή κάνουν τη Φανουρόπιτα τη μέρα και τις δύο μέρες.
1: Νομίζω την παραμονή την ψήνει τη Φανουρόπιτα.
0: Τώρα είναι η μέρα, δεν πρόλαβες.
1: Ναι, και έχει μια πολύ ωραία εκκλησία στον δρόμο προς Χανιά έχει του Αγίου Φανουρίου και γίνεται χαμός. Δεν θυμάμαι τώρα το ύψος πώς λέγεται η περιοχή εκεί πέρα, αλλά είναι μεταξύ Ρεθύμνου και Χανίων.
0: Α, είναι.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης σου έχω. Παγκόσμια μέρα λιμνών, παγκόσμια μέρα παιχνιδιού, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Αυτό είναι πολύ
0: ωραίο. Θα παίξουμε.
1: Εννοείται.
0: Και τι θα βάλουμε στοίχημα.
1: Θα βάλουμε, θα βρούμε μόνο το στοίχημα, θα βρούμε σιγά.
0: Ναι,
1: τον καφέ.
0: Να παίζουμε.
1: Ποιος θα κεράσει τον επόμενο καφέ.
0: Άντε, τον καφέ. Δέσμευε Βανδί και Μέντε Φουέρτε Πανσέλινος. Να βάλουμε και κανένα αυγό.
1: Τι αυγό.
0: Να κάνω αυγό.
1: Ναι, να βάλουμε και το αυγό, βέβαια. Καλά το συζητάς, αυτό κερδίσαμε.
0: Ωραία, εντάξει.

0: La Bonita.
1: Ωραία.
0: Έχω και τον Μπονίτο εδώ, το Γιάννη του Καπνίδη.
1: Ο Μπονίτο, πιο Μπονίτο πεθαίνει.
0: Έτσι.
1: Ο Μπονίτο Καπνίδη.
0: Τώρα θα μου αρχίσει τα θανατικά με το.
1: Όχι, δεν έχω πολλά. Δεν έχω θανατικά. Έχω γενέθλια και είναι και πολύ ωραία γενέθλια. Αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Αν την πω πρώτη-πρώτη, λοιπόν. Η ξυπόλυτη τραγουδίστρια, η Βασίλισσα του Πράσινου Ακροτηρίου, ξένη είναι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, η Σεζάρια Έβορα. Είναι μία από τι αγαπημένε μου. Ψάξτε τα τραγούδια τη να την ακούσετε. Την έχετε ακούσει. Βασικά έχει κάνει ντουέτο και με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Είναι από τι λίγε τραγουδίστρε με τόσο μαγευτική φωνή. Έχει πάρα πολλά προσωνύμια, σαν σήμερα όμως γίνανε και άλλα πράγματα. Τα 379 π.Χ. η μάχη των Πλατεών. Οι Έλληνες με αρχηγό του Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Οκέι, σήμερα μάχη με το Μέγα Ναπολέοντα. Είναι η μέρα, το 1813 έγινε αυτή. Είναι η μέρα που ο Αλέξανδρος Ψηλάντης στη μάχη αυτή με τους συμμάχους χάνει το χέρι του. Σαν σήμερα επίσης. Για να δείτε τι έγινε. Α, χαμός. Έχουμε το 1922 τα τελευταία ελληνικά τμήματα που εγκαταλείπουν τη Σμύρνη με όλη αυτή την καταστροφή. Συνεχίστηκε η πυρκαγιά τη Σμύρνη που λένε ότι δεν έγινε τίποτα και συνωστισμό στο λιμάνι και δεν ξέρω και εγώ τι, μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και έγινε ερείπια όλη η πόλη. Και φυσικά σήμερα τι άλλο, πολύ ευχάριστο αυτό. Το 1942 η όπερα Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ τη πλατεία Κλαθμόνο με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπύρου. Πούλου τότε, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό μουσική διεύθυνση Σότου Βασιλιάδη.
0: Πω, πω, πραγματικά πριν ήξερε τότε Μαρία Κάλλας, θεωτή τάφη.
1: Βέβαια, η κυρία Καλογεροπούλου.
0: Πάμε για Μέλισσες και Λαλούνα και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7. Μείνετε εδώ, διότι έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας και περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 6956 64 10 28.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life, 500 ml, μόνο 98. Λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, υπέροχη η Παρασκευή, αλλά και η Πέμπτη σου λέει, ωραιότατη. Καλημέρα, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί.
15: Καλημέρα και από μένα, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα, από τις 6 το πρωί χτυπάμε την καμπάνα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Στάσου before you go, Στάσου Μίγδαλα, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε παρέα με την Climatologic που προσφέρει ψύξη και θέρμανση 30 χρόνια τώρα στα καλύτερά της, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, τα πάντα για τη σωστή και την κατάλληλη θερμοκρασία σε γραφείο, σπίτι, εξοχικό, όπου θέλετε. Πάμε για δελτίο του καιρού μία.
1: Πάμε για δελτίο του καιρού. Τα πάντα λοιπόν πάνε Climatologic. Τα κοάλα που δεν έχουν Climatologic ζεσταίνονται. Και σήμερα θα ζεσταθούμε, αλλά είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με χτες. Γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει το θερμόμετρο. Το βράδυ θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτή η ζέστη, η βραδινή, η αποπνικτική θα συνεχιστεί και σήμερα. Έχετε υπόψη ότι το Σαββατοκύριακο έρχονται αέριδες που θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Ήδη από Παρασκευή θα πέσει η θερμοκρασία. Και Σαββατοκύριακο ακόμα περισσότερο με τον δροσερό αεράκι που θα φυσήξει δυνατά και θα πάρει όλη αυτή τη ζέστη και την υγρασία μακριά μας.
0: Φύγε μακριά λοιπόν ζέστη και υγρασία, έλα κοντά, απόν και κατάδαν.

0: αυτή είναι η ζωή από πάνω μου ζουράκι και πολλές φορές δεν την απολαμβάνουμε, πολλές φορές την αφήνουμε να περάσει λίγο έτσι και πολλές φορές κάνουμε και πράγματα που δεν πιστεύουμε ότι θα τα κάνουμε.
1: Δηλαδή.
0: Οι ελληνικές τράπεζες, Γιάννη μου, δεν διαθέτουν λογαριασμό, ειδικά για τα burnouts. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πάντα τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα αποταμιευτικό λογαριασμό, να δημιουργήσουν ένα προσωπικό κουμπαρά ασφαλείας, ώστε να διακόψουν την εργασία τους έστω και για λίγο. Θυμάσαι που παλιά οι άνθρωποι αποταμίευαν για αγορά σπιτιού, παιδιά, δεξιοδότηση.
1: Δεξιοδότηση, ναι, βέβαια.
0: Πλέον κάποιοι αποταμιεύουν για να μπορούν να σταματήσουν λίγο από τη δουλειά, γιατί σου λέει θα εξουδενωθώ που θα εξουδενωθώ. Ναι. Οπότε ας μαζέψω
1: τους
0: για να μπορέσω να σταματήσω λίγο.
1: Έχουν απόλυτο δίκιο, τους καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει, γιατί είναι, θα ξέρεις τι γίνεται. Το παρατηρώ και τώρα που ήμουν εγώ διακοπές, ναι, και φύγα 4 μέρες, ας πούμε. Και ήμουνα πιο ξεκουρεγόντο μεταξύ, με το που μπει το μου το διακοπών ξεκουράζομαι. Και με το που μπει το μου τη δουλειά μου φεύγει όλο αυτό το άγχος. Πω, που επιστρέφω στη δουλειά, είμαι πολύ γρήγορο σε αυτές τις αλλαγές. Με το που μπήκα λοιπόν στο μου το διακοπών, έβλεπα πόσο εκνευρισμός υπάρχει συγκεντρωμένο στον κόσμο και καταλαβαίνω πλέον τον burnout. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη πίεση από τις δουλειές μας που.
0: Το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι και αν δεν τα καταφέρω. Που δεν μπορούσα να μιλήσει κανένα. Ναι.
1: Σε μένα το πει.
0: Το βίωσε περισσότερο.
1: Σε μένα το πει, Μαρία μου.
0: Δεν, και τώρα παλεύω να το ηρεμήσω. Δηλαδή δεν είναι εύκολα πράγματα.
1: Όλοι μα το έχουμε αυτό.
0: Πάμε για Anastasia, Left Outside Alone. Πω, από πόσο μου αρέσει το τραγούδι.
1: Θυμίζει
0: τώρα εφηβικά χρόνια, δεν μπορεί να καταλάβει. Πάμε λίγο να το ακούσουμε δυνατά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Θάλασσα presents Stan Live.
12: Ψέματα.
11: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
13: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
11: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
14: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
15: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
14: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μαγικά. Όλα μαγικά, θέλω να γίνουν τέλεια αν μπορούν. Να βάλει το χεράκι του κάποιος μάγος, κάποιος, και να όλα να πάνε υπέροχα.
1: Μάγοι δεν υπάρχουν.
0: Όχι.
1: Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή εμείς και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Και από τον κόσμο της μουσικής και του σινεμά έρχεται μια νέα είδηση που προκαλεί τεράστια συζήτηση. Γιατί το sequel της βιογραφικής ταινίας Michael για τον Michael Jackson αναμένεται να ασχοληθεί με ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ζωής του. Τις καταγγελίες της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που είχαν διατυπωθεί τότε εναντίον του. Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ και πρωταγωνιστής της ταινίας, αποκάλυψε ότι η δεύτερη ταινία θα παρουσιάσει και την πλευρά του Μάικλ, καθώς, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί κυρίως οι αφηγήσεις της απέναντι πλευράς όλων των υπολείπων. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αποτυπωθεί στη μεγάλη οθόνη αυτή η ιδιαίτερα δύσκολη και αμφιλεγόμενη περίοδος, και μένει φυσικά να το δούμε. Θα περιμένουμε την ταινία πώς και πώς. Η πρώτη ταινία ήταν εκπληκτική, όλοι
0: δεν
1: λένε αυτό. Και εγώ δεν την είδα, αλλά όλοι λένε αυτό. Ότι ήταν μια εκπληκτική ταινία.
0: Γιατί θα δεν τη δούμε... την είδαμε, να μπορούμε να τη δούμε.
1: Θα τη δούμε στις μικρές οθόνες, σίγουρα. Θα ανέβει. Σε λίγο καιρό θα τη δούμε στις μικρές οθόνες. Στις πλατφόρμες θα ανέβει. Δεν παίζει.
0: Μπορούμε να το κανονίσουμε με ένα τέτοιο.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι, εγώ θα φέρω τα σποράκια.
1: Βρε τσιφούτα. Φέρε καμιά πίτσα, ψωράκια. Ψωράκια. Σοριάρα ήθελα να πω. Απ' τη φτώχεια σου άλλο πια. Άνια, θα φέρω τα σποράκια.
0: Φοβερό.
1: Ανοίξουμε και το air-condition για σένα.
0: Καλά, θα σου φέρω και πίτσα πια.
1: Φέρε πίτσες. Δεν μπορώ.
0: Και εγώ.

0: Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
1: Έχουμε και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery, για να είναι πάντα κοντά μας.

0: τις στιγμές οι ωραίες, διότι ξεκινάει η σχολική περίοδος. Βέβαια. Και θέλω να τα πάρουμε όλα.
1: Βέβαια, και έχει φέρει κάτι πράγματα. Πήρα ήδη τις ανιψιάς μου, το είπα.
0: Πήρες ήδη τα σχολικά.
1: Για να μην την πάρει άλλος. Γιατί δεν υπήρχε τόσο ωραία τσάντα, Hallmark, μάρκα.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα και την κασετίνα και ένα έξτρα τσαντάκι που, αν κάνουν εκδρομές, να μπορεί να βάζει μέσα τα πραγματάκια της. Με ροδάκια, με προστασίες, με 1000. Θα την κρατήσει αυτήν αθάνατη εντωμεταξύ. Την κρατήσει τουλάχιστον τρεις τάξεις. Οι μικροί. Οι μεγάλες θα πάρουν αυτό που
0: τι
1: θέλουν.
0: Τι πάει μικρή τώρα.
1: Τώρα θα πάει Δευτέρα Δημοτικού.
0: Δευτέρα Δημοτικού,
1: ναι, είναι επτάρων.
0: Θα έκανε το χαρτέτο, πανικό. Πήγατε μαζί.
1: Όχι, μόνο μου πήγα και τη έταξα, γιατί ξέρει τώρα, άμα δεν έρθει να χαζέψει, να δει, να κάνει, να πει τα δικά τη.
0: Ίδια.
1: Ναι, μπορεί να. Όχι, δεν μ' αρέσει. Και τη είπα ότι αν πεις ότι σ' αρέσει και την κρατήσει την τσάντα που θα σου στείλω, θα σε ξαναπάω στο χαρτετό για παιχνιδάκια. Και μου είπε, ναι, αλλά να πάρουμε και βιβλία, που έχω δει και μερικά τώρα διαλέγει και βιβλία. Κατάλαβες τι έχει γίνει, μικρούλα.
0: Μοιάζει στο θείο, μικρούλα.
1: Βέβαια.
0: Δεν άλλου 11.
1: Στο κέντρο του Ηρακλείου, χαρταετός. Θα πάτε εκεί μια βόλτα και θα δείτε τι ωραία πραγματάκια έχει τα παιδιά σας τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά.
0: Εγώ έχω ξεκινήσει με ημερολόγιο σχολικό. Μου πήρε και στο τετραδιάκι μου. Τώρα πρέπει να αρχίσω σιγά σιγά τη γραφική μου την ύλη.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Love Radio Crete 102,8. Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο EC3 100% ηλεκτρικό. Υπέροχο SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ στο 28 13 15 800, ένα τηλέφωνο για να κάνετε το δικό σας αγαπημένο test drive.
2: Πάμε για live traffic να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου. Ήρεμα τα πράγματα.
3: Love traffic.
2: Καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν γυρίσει ακόμη μάλλον στις δουλειές τους και δεν έχουν ανοίξει και τα σχολεία, οι τουρίστες ακόμη κοιμούνται, παίρνουν το πρωινό τους, οπότε οι δρόμοι είναι εντελώς ανοιχτοί. Λίγα πραγματάκια σε κάποιες οδούς οι οποίες έχουμε συνηθίσει, όπως Κνωσού, 62 μαρτύρων μόνο στο Έλα, προς Γιώφυρο δηλαδή, ενώ στην Ικάρο εκεί προς αεροδρόμιο έχει κάποια φρεναρίσματα, όχι φοβερά πράγματα. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής βλέπω κάποια αυξημένη κίνηση. Την προσοχή σας θέλω όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι στον ΒΟΑΚ εκεί που έχουμε συνηθίσει τα έργα και δεν μας αρέσουν καθόλου, από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες, έχει τις δυσκολίες του. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στους χάρτες μας.
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
4: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Θοδωρής Μαραντίνης.
6: Αντώνης Ρεμός.
7: Ελένη Φουρέιρα.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια.

0: βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την 3η Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
2: Θέλετε να δείτε το Slimane Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα, καλημέρα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα και επιστρέφουσα Μαρία Λιαδάκη.
10: Εγώ είμαι όλα αυτά. Την καλημέρα μας. Και έρχεται άκρος ρομαντικό, Αμάντο Μίο και Pink Martini. Τι καλή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Α, τέλειε, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Θα μπορούσε να είναι ένα τέλειε εδώ απ' έξω.
2: Τι τέλειε θέλει, να ζωγραφίζει.
1: Ναι, γιατί να γράφω ποίηματα, να ζωγραφίζω. Με καλλιτεχνικό δεν είναι.
2: Μα τι Τιτσιάνα, μα βγήκε.
1: Δεν είναι το Love Cafe μα καλλιτεχνικό.
2: Δεν είναι Love Cafe καλλιτεχνικό, αυτό πε. Εσένα δεν περίμενε να είσαι τόσο καλλιτεχνική φύση. Στη ζωγραφική, γιατί σε όλα τα άλλα είσαι. Δεν έχω παράπονο.
1: Ζωγραφική δεν το έχω πάρα πολύ. Εκτό από τα πρόσωπα των παιδιών που θα του κάνουν ένα face painting και έξω.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμω, δεν είναι λίγο. Εμένα με βάζει να τα κάνω. Καρναβαλάκια θα τα κάνω. Καλά, καρναβαλάκια θέλω να γίνουν, αλλά όχι, εγώ θα τα κάνω χάλια.
1: Κάνει λάθο. Κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Εσύ το ξέρω, εγώ είμαι. Άστο.
1: Θα βάλω τι χερούκλε, θα σου βάλω το πινελάκι σου φτιάξει.
2: Στη σχολή δεν σου είπα τι έχει γίνει με το τέτοιο, με το μακιγιά.
1: Τι είχε γίνει.
2: Είμαι στη σχολή της αισθητικής, έχω γραφτεί. Ωραία. Στην Κύπρο, πανεπιστήμιο. Όταν είναι να δώσουμε, όταν έδωσα το μακιγιάζ τέλος πάντων, μόνο θεωρία. Πρακτική με τίποτα.
1: Και τι φυσικά έκανε, πήρα το κραγιόν στο μάτι.
2: Δεν με τίποτα, με τίποτα. Δεν μπορώ να. Δεν έχει πιάνει το χέρι μου. Τίποτα δεν πιάνει το χέρι μου. Δεν μπορώ να ζωγραφίσω.
1: Γιάννη μου, ξέρει που θέλω να βάλει το χέρι σου.
2: Πού?
1: Θέλω να το βάλει στο κουμπί για να πατήσουμε
2: αυτό την κλιματολόγηση. Αυτό το ξέρω και το κάνω καλλιτεχνικά. Ποτέ το κουμπί για κάτι. Μπίπ. Κατάλαβε. Είναι πιο. Είναι κάπω όταν πατάω το κουμπί. Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το δελτίο του καιρού. Γιατί όπω καταλάβατε, η κλιματολόγηση είναι μαζί μα σε κάθε δελτίο του καιρού και αυτή φροντίζει για να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία σε γραφείο και σπίτι και ό,τι χέρι και να έχετε αδέξια ή δεξιότεχνα, θα πατήσετε το κουμπί και η κατάλληλη θερμοκρασία θα σας βρει από μόνη της. Για πάμε.
2: Λοιπόν, ήλιος και καθαρός ουρανός πάνω από το Ηράκλειο. Σήμερα έθριος ο καιρός σε όλο το νησί. Η ζέστη κρατάει γερά. Στην πόλη μας ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει τοπικά ακόμα και στους 37 βαθμούς. Το μεγάλο θέμα όμως σήμερα είναι τα μελτέμια που επιστρέφουν με το σπαθί τους κανονικά. Βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ ξανά. Από τη μία χαρίζουν την ευπρόσδεκτη δροσιά μέσα στη ζέστη και γι' αυτό και από αύριο θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά η θάλασσα στις βόρειες ακτές, όπως λέει και το κεντρικό λιμεναρχείο, θα αρχίσει λίγο να αγριεύει. Μεγάλη προσοχή λοιπόν στο κολύμπι, μακριά από τα ανοιχτά και τα θαλάσσια σπορ. Καλύτερα να τα κάνουμε έτσι με λίγο περισσότερη φιδό. Φυσικά θα προσέξουμε πάρα πολύ. Ξηρασία έχει, ζέστη έχει, αέρα έχει, τις φωτιές. Ό,τι και αν δούμε, καλούμε το 199 και πολύ προσοχή. Δεν κάνουμε μπαρμπεκιού και φωτίτσες έξω.
1: Εγώ σου είπα την καλύτερη λύση. Μπαίνει σπίτι, γδίνεσαι, κάθεσαι καναπέ, αστερία, κλιματολόγικα απέναντι και ερωτεύεσαι.

0: Λόλα Γιάνγκ και Μέση, και ξεκινάει η σχολική χρονιά και τίποτα δεν θέλουμε να αφήσουμε να είναι Μέση, τίποτα δεν θέλουμε να αφήσουμε στην τύχη του. Οπότε αν θέλει το παιδί σας να έχει τη σωστή προετοιμασία και την κατάλληλη καθοδήγηση, το φροντιστήριο Διακρότημα Ηρακλείου είναι η επιλογή. Από την πρώτη ηλικίου με τριετή κύκλο προετοιμασίας για τις πανελλαδικές έως και την τρίτη ηλικίου με εντατικά τμήματα και έγκαιρη κάλυψη της ύλης. Εξειδικευμένα τμήματα και στα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων, φροντιστηριακά τμήματα και καθημερινή μελέτη για το γυμνάσιο σε περίπτωση που έχει κάποιο και να έχει κάποια δυσκολία το παιδί, οπότε θέλει να ξεκινήσει για να το προλάβει όλο αυτό. Και τα πρότυπα γυμνάσια για τους μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, έχουμε εδώ την κατάλληλη προετοιμασία. Εξειδικευμένοι καθηγητές, σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Όλα αυτά εννοείται στο φροντιστήριο Διακρότημα Ηρακλείου σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και πέρσι είδαμε πόσες επιτυχίες είχαν. Νομίζω ότι όλο
1: πάρα
0: το
1: πολύ,
0: team
1: ναι.
0: Είναι εξαιρετικό. Τους αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ξέρουν τι κάνουν με τα παιδιά. Ξέρουν τι κάνουν με τα παιδιά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά θα εξελιχθούν και αργότερα σε κάτι πολύ καλύτερο, πολύ μεγαλύτερο. Θα σπουδάσουν, θα κάνουν πράγματα. Όχι σαν αυτούς του AI που τους ξεφεύγουν τα ρομπότ και μπαίνουν σε άλλες εταιρείες και τα κάνουν κάτω.
0: Τώρα πάλι τα διάβασα.
1: Τι ήταν αυτό πάλι.
0: Μα τι κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες. Τι έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθούν μωρέ ο ένας να τη βγει στον άλλον τώρα από ό,τι έχω καταλάβει. Και με το AI και όλα του ηλεκτρονικού εγκεφάλους, τις τεχνολογίες και τους ξέφυγε πάλι από τον OpenAI και μπήκε σε άλλη εταιρεία AI και έκανε hacking το ίδιο. Και δίθεν δεν ξέρουν, δεν το ξέρουν.
0: Παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Δηλαδή, τώρα AI είναι... και κουραφέξαλα. Mm. Ειδικά και στην εκπαίδευση, όταν δεν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σου στέκεται, να ξέρεις πως οτιδήποτε και αν θέλεις είναι στο πλευρό σου, πώς θα γίνει, δηλαδή, τι λέτε που θα αντικατασταθούν όλοι. Δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να το φανταστώ καν. Λοιπόν, έρχεται ο Διονύσης Χινάς και συγκοινωνούν τα δοχεία. Εμείς πάμε να δούμε και κάποιους διαγωνισμούς που έχουμε σε λιγάκι, Σλιμάν, και σας πάμε και δήμερο ταξίδι. Μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, διότι πραγματικά είναι υπέροχος ο διαγωνισμός, καταπληκτικό το ταξίδι, πεντάστερο ξενοδοχείο και πηγενέλα με την αγαπημένη ΑΝΕΚ, αλλά και στη συναυλία για δύο άτομα και απολαμβάνετε ένα δήμερο μαγικό. Μπείτε social media.

0: Απολαυστικός και ο Διονύσης Χινάς και η Κέτη Γαρμπή. Τις απολαύσαμε και στη συναυλία που ήρθε 21 Οδόου εδώ στο Τεχνόπολης. Αλλά φαντάσου τώρα να έχουμε μπει στο καινούριο Citroën EC3, το ηλεκτρικό, το υβριδικό, το τελευταίες τεχνολογίες, και να έχουμε βάλει 80s, 90s τραγούδια και να πηγαίνουμε βόλτες. Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο?
1: Θα είναι ό,τι καλύτερο φυσικά, γιατί μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που αστράφτει 100% ηλεκτρικό, παιδιά, το EC3. Δείτε το στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, ένα τηλεφώνημα 28 13 15 800.
0: Να πούμε ότι έχει και όφελος για τον αγοραστή και 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση μόλις 17.900. Κάντε το test drive σας λοιπόν στο Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και θα καταλάβετε γιατί μεγαλείο πρόκειται. Λοιπόν, πάμε σε Love Traffic να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και επιστρέφουμε.
2: Love Traffic.
1: Ήσυχα τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων. Από ό,τι φαίνεται, μία μικρή ουρά έχει σχηματιστεί μόνο στο κυκλικό. Εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο, θα τη συναντήσετε και στον Άγιο Ιωάννητοχο. Στο ήσυχα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Κνωσού. Πολύ λίγες ουρές στο κυκλικό επάνω στον Άγιο Ιωάννη και η είσοδος για το Ηράκλειο είναι σχετικά απλή. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, είναι στο φανάρι μεταξύ Λεωφόρου Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου. Και αν πηγαίνετε προς λιμάνι και αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, θα συναντήσετε ουρές. Οπότε προσοχή. 6956-64-10-28 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
5: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
6: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
7: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
8: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
4: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ρε Γιάννη,
1: πες
0: τι
1: το.
0: Βίντεο είναι αυτά που μου στείλες.
1: Είδες.
0: Εγώ δεν πήρα χαμπάρι τι έγινε χτες.
1: Δεν πήρες χαμπάρι, εντάξει, δεν το είδες, αλλά χτες, παιδιά, αυτό που έγινε στο Νεπάλ είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Αυτή η φυσική καταστροφή που είχε τόσους πολλούς νεκρούς, τόσο πολύ μεγάλη καταστροφή και στο κομμάτι των οικισμών. Στην ουσία, αυτό που έγινε, γιατί το ψάχνετε τι έγινε, από ό,τι φαίνεται. Έγινε ένας μικρός σεισμός επάνω εκεί στα υψίπεδα, ξεκόλλησε ένα τεράστιο παγόβουνο, το οποίο μαζί με βράχους κύλησε και έπεσε απότομα μέσα σε μία λίμνη. Εκτόπισε τα νερά απότομα, η λίμνη αυτή έδινε νερό σε ένα ποταμό και όλο αυτό που είδαμε χτες έγινε γιατί το εκτοπισμένο νερό βγήκε με φόρα μέσα στα χωριά και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά μιλάμε, δεν μιλάμε για μια απλή πλημμύρα. Δεν έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Και αυτή η παξίλο Παναγία μου να μην το δούμε ποτέ.
0: Μα αυτό, δηλαδή αυτό έπρεπε να. Δεν ξέρω τι.
1: Πήρε χωριά ολόκληρα. Ναι. Πήρε χωριά ολόκληρα. Δεν ξέρω πού θα σε βρει αυτό. Πήρε όλο το χωριό αυτός ο χείμαρος. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και ηλική και φυσικά
0: ανθρώπινες ζωές. Είναι αυτό που μου έλεγε ο Γιάννης ότι στην αρχή νομίζαμε ότι είναι AI. Ότι
1: δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του νερού που εισέβαλε μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Έπαιρνε σπίτια, αυτοκίνητα, πολυκατοικίες ολόκληρες,
0: γέφυρες.
1: Βέβαια, έμπαινε ένα χωριό ολόκληρο κάτω από το νερό. Δεν έβλεπες τίποτα.
0: Απίστευτο. Πάμε για εσένα μόνο, θα σας πάω σε κάτι έτσι πιο χαρούμενο, θα σας πάω σε διαγωνισμό που έχουμε και τρέχει. Μπείτε social media του Love Radio Crete, διότι σας πηγαίνουμε δίμερο ταξίδι υπέροχο στην Αθήνα και σε συναυλία στον Σλιμάν που έχει καταπλήξει τα πλήθη. Διαμονή εκτοπλοϊκά, πεντάστερα, χαμός.

0: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
1: Για πες.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε σμούθι αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Hammer to the heart, εδώ είμαστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτη 102,8. Σου έχω 14 νέα μέτρα για το στεγαστικό.
1: Απαπα, 14 ολόκληρα.
0: 14.
1: Καήκαμε, χωρί σπίτι θα μείνουμε.
0: Η εθνική στρατηγική για το στεγαστικό περιλαμβάνει 14 νέα μέτρα. Ο στόχο ποιο είναι, Γιάννη μου, να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών, να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση, να κινητοποιηθούν νέε επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ αυτό λοιπόν είναι η επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασία των οικοδομικών αδειών. Άντε να δούμε, μα έχει βγάλει την ψυχή αυτή η οικοδομική άδεια. Τώρα που βγάλαμε τι δικέ μα και κάναμε 800 χρόνια, τώρα δημιουργία μιας πλατφόρμας για φοιτητική συγκατοίκηση και μιας για τη στέγαση γιατρών και εκπαιδευτικών στα νησιά.
1: Άστε.
0: Στην Ελλάδα το 26,4% του πληθυσμού επιβαρύνεται υπερβολικά για να αντιμετωπίσει το κόστος της στέγασης. Μόνο το 26,4%. Έναντι του 7,7% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η Eurostat. Καταλαβαίνεις τη διαφορά που έχουμε.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο 26,4%.
1: Και εγώ δεν νομίζω. Τα νούμερα αυτά έτσι κι αλλιώς τις περισσότερες φορές είναι ότι να είναι, γιατί παίζουν από πίσω διάφορα τέλος πάντων. Όχι ότι είναι φτιαχτά τα νούμερα, αλλά δεν δηλώνονται πάρα πολλές καταστάσεις. Δεν δηλώνονται και έτσι.
0: Και
1: είμαστε
0: έτσι...
1: ότι να είναι.
0: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Κι άλλο, κι άλλο. Δανάη μου, πες το.
0: Heaven Events και Heaven Ανθοπολίου μαζί μας για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Το βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 83, όλο του κόσμου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Άντωνης Ρέμος. Δεν τελειώσαμε, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ακόμη κοντά μία ώρα, Γιάννη.
1: Καλά, έχουμε. Φυσικά έχουμε μία ώρα και τώρα γι' αυτό θα πάρουμε να κάνουμε μία βόλτα. Έτσι, ένα ωραίο διάλειμμα στο κέντρο του Ηρακλείου με ένα ηλεκτροκίνητο που τα έχει όλα. SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Citroën EC3 θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ με ένα τηλεφώνημα στο 28 13 15 800. Κλείστε το test drive σας για να το δείτε από κοντά. 100% ηλεκτροκίνητο.
0: Love Traffic. Έχουν αρχίσει κάποιες δυσκολίες εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου σε κάποιους γνωστούς δρόμους, στην έξοδο της Εθνικής και στον Σταυρωμένο, αλλά και Κνωσού και βιομηχανική περιοχή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Γιάννη Χωστό, βλέπω κάποιες καθυστερήσεις και εκεί λίγο στο κέντρο Evans, περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας, Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου υπάρχει φανάρι, Καζατζίδη και Ικάρου στη διασταύρωση. Εκεί υπάρχει αυξημένος φόρτος, ενώ όταν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο θα έχετε το νου σας. Επίσης το νου σας θέλω αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι εκεί που κάνουν έργα στο ύψος το κοκκίνι χάνει, μας έχει σπάσει τα νεύρα, θέλουμε να τελειώνουν, ε? Αλλά θα έχουμε υπομονή ακόμη, διότι έτσι τσεκάρουμε την υπομονή μας και με την κίνηση. 6-9-56-64-10-28, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall.

0: Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίν, Φυσιοθεραπή Χόλ. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8, πέμπτη λίγο μετά τις 9 και θα κάνουμε παρέα για μία ώρα ακόμη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί εδώ βλέπω έρχονται οι Μέλισσες που το είπαν και πριν, έρχεται η Ρο, έρχεται η Ρέι, χαμός.
9: Εννοείται ότι όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Πάντα. Μας το αποδεικνύει και η θερμοκρασία, η οποία δεν λέει να πέσει. Μη σας ακούσω. Καλό χειμώνα. Και έρχονται τα Χριστούγεννα και τέτοια που εμείς είμαστε. Έχουμε ανθρώπους εδώ μέσα που μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν γίνεται. Απολαύστε τη στιγμή. Απολαύστε το καλοκαίρι. Κλείστε διακοπές, έστω και τελευταία στιγμή.

0: τι μπορεί να προκαλέσει άγχος και έτσι κάποια δυσαρέσκεια ανάμεσα στο ζευγάρι και κάποιο τσακωμό. Δύο ερωτήσεις.
1: Για πες.
0: Πού θα πάμε διακοπές, η πρώτη.
1: Έτσι.
0: Ποιος έχει το τηλεκοντρόλ, δεύτερη.
1: Έτσι.
0: Το
1: αλλά το που θα πας διακοπές, αν θέλεις
0: να εκνευριστείς. Το τηλεκοντρόλ τώρα το καλοκαίρι.
1: Ποιο, το που θες να πας διακοπές είναι ακόμα πιο εκνευριστικό μπορεί να γίνει. Πού θα με πας διακοπές φέτος.
0: Αυτό ακόμη είναι χειρότερο.
1: Βέβαια.
0: Η ερώτηση λοιπόν που δεν θέλουμε να προκαλεί ένταση είναι πού είναι το τηλεκοντρόλ του air condition. Γι' αυτό και η Climatologic έχει τη λύση να απολαμβάνουμε τη σωστή θερμοκρασία με αντλήσεις θερμότητας κλιματισμού, ηλιακούς θερμοσύφωνες και εφιγραντήρες. Ελευθερίου βενζέλου 106 προ το γάζι εκεί μετά τον κόμβο της ανόδου. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα του καιρού. Παρέννοείται με την εταιρεία που αγαπάμε, την Climatologic.
1: Ήλιος και καθαρός ουρανός λοιπόν σήμερα πάνω από το Ηράκλειο. Η ζέστη χθες το βράδυ ήταν αρκετά δυνατή και σήμερα το βράδυ, να ξέρετε, δεν θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 32-34 βαθμούς Κελσίου κατά τόπο στο Ηράκλειο και όπου είναι στην. Δεν έχει θάλασσα προς την νότια Κρήτη, δηλαδή μέχρι και τους 37. Το βράδυ θα είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα γιατί δεν θα πέσει κάτω από τους 29 βαθμούς Κελσίου από ό,τι φαίνεται το θερμόμετρο. Επομένως, πολύ προσοχή και με τα μελτέμια που ξεκινούν σήμερα, λίγο προσοχή έτσι στις θάλασσες. Αυτό βέβαια θα έχει σαν αποτέλεσμα αύριο, λίγο τελευταία μέρα ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο να έχουμε λίγη πτώση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ προσοχή στον αέρα σήμερα λοιπόν και στην ξηρασία που υπάρχει, όχι φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Εάν δούμε κάτι, καλούμε το 199.
0: Ρέικι, where is my husband? Έρχεται, σου έχω στείλει ένα βιντεάκι, μια γατούλα που κάτι προσπάθησε να κάνει. Σας θα πω μετά εσάς. Είναι αδελφή ψυχή μου, νομίζω, αυτή η γάτα. Για δες, αν είναι γάτα, θα ήμουν αυτή.

0: Το αγαπάμε. Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8 εδώ είμαστε και ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα, όχι μόνο εμείς και το Καψί Αστόρια.
1: Φυσικά που... και το Καψί Αστόρια, ένα ξεχωριστό wine tasting έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7. Γνωρίζουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του εινοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα την πόλη. Και φυσικά το Λαβ Ρέιντιο Κρήτη θα είναι εκεί live. Μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. 5η λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Σας περιμένουμε.
0: Θα είναι καταπληκτικά και είναι και η μέρα που έγινε έτσι η αδερφή μου, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Όποτε θα έρθουμε να πιούμε ένα κρασάκι, σίγουρα να το γιορτάσουμε εδώ παρέα.
1: Βέβαια.
0: Στο νότερο μέρος και στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, εγώ σε λίγο σας έχω πάρα πολλά πράγματα. Μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον το τι γίνεται και στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα ανθρωποειδή ρομπότ.
1: Τι άλλο θα δούμε,
0: Τι άλλο θα δούμε, δεν λες, ότι είναι η δεύτερη χρονιά. Νόμιζα ότι ήταν η πρώτη, αλλά φέτος μάλλον έχει πάρει λίγο φόρα. Και ότι δεν έχουν κάνει 100 μέτρα, ποδόσφαιρο, πινκ-πονκ, γουστού, άρση βαρών, γυμναστική, χορός. Θα σας πω σε λίγο το τι είδαμε, πόσο ομάδες συμμετείχαν και τι έχουμε ακόμη να δούμε. Δεν ξέρω. Εγώ τρομάζομαι κάτι τέτοιο. Στο ξαναπεί. Πάμε για Μαρίνα Σπανού και πονάει αγάπη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8 και είμαστε εδώ για να πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο να το κάνουμε μια ωραία βολτίτσα. Και δεν είναι άλλο από το Citroën C3 100% ηλεκτροκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό για την πολυτέλειά του, τον SUV χαρακτήρα του, τη μοντέρνα σχεδιασή του, την υπογραφή άνεση τη Citroën. Και φυσικά θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 για να κλείσετε το test drive σας και να δείτε τι θα πει να παίρνεις ηλεκτροκίνητο και να έχεις όφελος έως και 5.600 ευρώ. Η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ.
1: Και πάμε για Love Traffic.
0: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι σχετικά ήσυχα. Λίγο στην 62 Μαρτύρων στην έξοδο στο κυκλικό θα βρείτε μία ουρά εάν φεύγετε από το Ηράκλειο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός έχει ουρές αλλά ρέουν σχετικά καλά. Στη λεωφόρο Κνωσού στο κυκλικό έχει σχηματιστεί μία μεγάλη ουρά στην κάθοδο. Παρόλα αυτά και εκείνη ρέει. Μόνο στο τέλος εκεί πλησιάζοντας προς το κυκλικό θα περιμένετε αρκετά. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει προβλήματα και ιδιαίτερα στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο εκεί στο φανάρι θα περιμένετε αρκετά. Προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6-9-56-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
2: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Όπως σου έλεγα, εδώ έχω πάθει λίγο σοκ με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων για ρομπότ στο Πεκίνο. 22-26 Αυγούστου έγινε, από 22 μέχρι 26, δεύτερη διοργάνωση. Μεγάλωσαν πάρα πολύ τα πράγματα. Πόσα ρομπότ λες να συμμετείχαν στην εκδήλωση?
1: Πόσα?
0: Πες ένα αριθμό.
1: 10.
0: Τι 10, καλέ, αφού κάνω ολόκληρου Ολυμπιακού Αγώνε. Κάνουμε. Τι 10.
1: Όλοι οι Ολυμπιακοί Αγώνε από
0: αριθμό.
1: Άρα ήταν, δεν ήταν Ολυμπιακοί, ήταν AIK Αγώνε.
0: AIK, ναι.
1: Μάλιστα, για δεν ξέρω, πού να σου πω, πού να, δεν ξέρω.
0: 2056 ρομπότ, 666 ομάδες, 16 χώρες, 51 αγωνίσματα.
1: Δεν μπορώ.
0: Πάρε φίλε. Ο Bolt έγινε πιο viral στα 100 μέτρα που πήρε φόρα.
1: Μάλιστα.
0: Και έκανε 9.39, παιδιά. Είναι...
1: Μπράβο του, πολύ γρήγορα τρέχει.
0: Bolt σε εισαγωγικά, έτσι. Γιατί
1: ναι, έτσι τον λέγανε.
0: Το σπάσε το ρεκόρ.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε και το Diagong Ultra που έφτασε στα 8.64. Βέβαια τα είδη που σκάγανε, δηλαδή πρέπει να διαλύσουν.
1: Ναι, ξέρω να τρέχουν, αλλά δεν ξέρω να στα φρενάρουν. Το
0: τώρα τελευταία την Άρση Βαρών την είδη στο βίντεο που πήγε να σηκώσει ο άλλο το.
1: Όχι, όχι, είδα ένα άλλο που κάνανε σαν κουνφού, τάκβο, δεν ξέρω και εγώ τι, που έριξε κλωτσιά και από την προσγείωση έδειξε πάσα στα δύο. Και έχασε.
0: Εγώ αυτό που γέλασα πάρα πολύ είναι ότι είχαν viral το βίντεο τη Άρση Βαρών του AI ρομπότ, δεν ξέρω πώ το λένε, TFT University of Boston. Και έλεγε, εγώ όταν πιστεύω ότι έχω γεμίσει μπαταρίε την πρώτη μέρα στη δουλειά.
1: Και τι έγινε, έσπασε το ρομπότ.
0: Η Κατερίνα είναι εδώ, καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα
0: Κατερίνα. Μας ακούει πάλι μαζί.
1: Ναι.
0: Και εμένα δεν μου έχει σπάσει τα νεύρα ακόμα, μου αρέσει.
1: Σιγά σιγά, περίμενε. Έχω χρόνο μπροστά μου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και τη Γαρμπή και Χαμένα έρχεται. Σιγά σιγά τα χάνουμε γενικά όλοι, δεν το συζητάμε.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχει εσύ έτσι τέτοια δείγματα στην οικογένεια που τα έχουν χάσει?
1: Καλά είσαι.
0: Ναι. Α, παπά, οπότε θα σε.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμεί.
0: Σου λέω τι θέλω.
1: Βέβαια.

0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
2: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
1: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
2: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Hello. It's me.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και είναι σήμερα Διεθνής Μέρα.
1: Διεθνής Μέρα
0: έτσι.
1: Για παιχνιδάρα, παρακαλώ.
0: Και τι παιχνιδάρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, όταν ήσασταν μικροί, παίζατε αυτή την παιχνιδάρα. Και τι παιχνιδάρα ήτανε?
1: Δεν ήτανε, δεν παίζαμε μόνο μικροί. Και μεγάλοι παίζουμε.
0: Παίζετε μεγάλη πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Εννοείται. Εκτός ότι εγώ παίζω και στα παιδικά πάρτι και σε εκδηλώσεις.
0: Εσύ άλλο, εσύ, ναι, είσαι εξαίρεση, δεν το συζητάμε.
1: Εγώ παίζω πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί.
0: Το μολύβι τι είναι?
1: Το μολύβι είναι αυτό.
0: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, τρία
1: έχει
0: πράγματα.
1: Και μολύβι.
0: Έχει και μολύβι.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Mm. Αλλά παίζουμε για κάποιον τελείω σπιτιού.
0: Ποιο νικάει, δηλαδή, το μολύβι?
1: Ποιο θα πάει τα σκουπίδια σήμερα? Πάμε πέτρα, ψαλίδι, χαρτί για να δούμε ποιο θα κερδίσει.
0: Mm. Το μολύβι ποιο νικάει, το χαρτί?
1: Το χαρτί και την πέτρα ζωγραφίζει. Εντάξει, δεν θα παίξουμε εμεί μολύβι. Θε να παίξουμε στα δύο.
0: Πέτρα, το μολύβι. Και τι θα πάθει πέτρα δηλαδή με τη ζωγραφίση? Δηλαδή χαλάτε τα παιχνίδια, ρε παιδιά. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί είναι.
1: Ωραία, πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Θε να παίξουμε μέχρι τα δύο, αλλά ποιο νικήσει τι?
0: Όποιο νικήσει θα κεράσει μετά πρωινό στα Στόρια. Να το.
1: Μ' αρέσει. Θα βάλω τα δυνατά μου, κάτσε.
0: Βάλτα, προσπάθησε. Έλα, έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Έλα, και.
0: Πάμε. Πέτρα, ψαλίδι. Χωρί μολύβι.
1: Συγγνώμη,
0: πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και μην μου κάνει μολύβι. Το λέω. Πάμε.
1: Έλα, βε.
0: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και οι δύο χαρτί είναι για
1: κάτω. Πάμε, έλα, κι άλλο.
0: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Σέκοψα.
0: Ένα μηδέν. Το χάσα.
1: Πάμε στα δύο.
0: Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
1: Σε
0: τήληξα. Έχασε. Ένα-ένα. Έλα, όποιο κερδίσει τώρα, συγκεντρώσου.
1: Πάμε.
0: Είσαι έτοιμη? Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Έχασα, ρε παιδιά. Με έκοψε η ψαλιδοχέρα.
1: Λοιπόν, παράγγειλε μου μελέτες.
0: Ναι,
1: παράγγειλε μου τα πρωινά, τα κριτικά, τις μαρμελάδες. Τα θέλω όλα.
0: Όλα τα παιδιά. Άλλο πληρώνει φυσικά γιατί έχασε. Τι να κάνουμε τώρα, υπομονή.
1: Πάντα θα κερδίζουμε. Εννοείται. Εμείς
0: αλλά και εγώ θα φάω, μην νομίζετε.
1: Και στο φάσαρ θα πληρώσει.
0: Βέβαια, δεν έχει να κάνει. Τρώω πάντα. Μα τρως.
1: Είναι πιο νόστιμο το κερασμένο.
0: Είναι πιο νόστιμο το κερασμένο, ναι, εξαρτάται. Τι θα σου ρίξω μέσα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται και τίποτα εσύ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Love Radio Crete 102,8. Να διατηρείτε την παιδική σας την αθωότητα, να παίζετε παιχνίδια και τέτοια και ό,τι άλλου είδους θέλετε. Στην Bubble Bubble μπορούμε να σας κάνουμε τα πάντα.
0: Θέλετε.
1: Θα φέρω εδώ απ' έξω να αρχίσουμε το παιχνίδι. Δεν την γλιτώνετε. Καμία μέρα θα κάνουμε. Μέρα παιχνιδιού. Πότε είναι η Παγκόσμια Μέρα Παιχνιδιού?
0: Το ψάξουμε.
1: Το ψάξουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ερχόμαστε σε λίγο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και εσύ είστε μαρμελάδα, μαρμελάδα πολύ. Τα μιλά πάρα πολύ καλά τα ισπανικά, είδες.
1: Ενώ
0: με λοπέδο κρέερ. Και εδώ έχουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο που θα κρέερ και θα πεις και ένα τραγούδι. Λοιπόν, το Citroën EC3 ηλεκτροκίνητο 100%. Μιλάμε για SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση στην καθημερινότητά σας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή στη μετακίνηση πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον πελάτη έως και τις 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης από μόλις 17.900 ευρώ για την Urban Range έκδοση. Το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Και η Citroën είναι εδώ για να δώσει την απάντησή της. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα πάτε 28-13-15-800 για να κλείσετε το test drive σας.
1: Πάμε για Love Traffic λοιπόν. Love Traffic. Είναι εύκολα τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Δυσκολία βλέπω εκεί στην Ικάρου, στην διασταύρωση με Στέλιο Καζατζίδη. Έχει αρκετή ουρά, οπότε το νου σας πάτε ή έρχεστε από αεροδρόμιο από το συγκεκριμένο δρόμο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Να πούμε ότι η Κνωσού κάθε όλο το μήκος της έχει σταμάτα ξεκίνα, αλλά και η Εθνικής Αντιστάσεως συνεχίζει. Το κέντρο είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Η έξοδο της Εθνικής επίσης, κάποιες λίγες ουρίτσες. Όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο έχουν ανοίξει δρόμοι, οπότε καλά τα νέα σε γενικές γραμμές. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Love Radio Crete 102,8, διότι έρχεται η Αγγέλινα Σταματάκη και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!
0: Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Έλενα Παπαρίζου.
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπε στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις, Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
11: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
12: Translation complete.
5: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία.

0: επιτυχία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάνου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, 27η μέρα του Αυγούστου και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. Και ξεκινάμε δυναμικά με Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα, κανένα δεν φοβάται.

The Weeknd και Sacrifice εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και σήμερα 27 Αυγούστου να πούμε χρόνια πολλά στο Φανούρι, τη Φανουρία, τον Αρκάδιο και τον Λιβέριο που γιορτάζουν. Και να σας πω ότι σήμερα έχει την τιμητική της η Φανουρόπιτα. Η παράδοση λοιπόν λέει πως τη φτιάχνουμε στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου και είναι μια πίτα που συνδέεται με το έθιμο της παράκλησης στον Άγιο Φανούριο όταν χάνουμε κάτι, λένε. Νομίζω όταν χάνουμε κάτι όλο το χρόνο μπορούμε να τη φτιάξουμε. Δεν ξέρω, στείλτε τα μηνύματα σας στο Viber στο 6956641028 να μας πείτε πως ακριβώς γίνεται και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1955 εκδίδεται για πρώτη φορά το βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες, ενώ το 1997 έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Σωτηρία Μπέλου. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες

Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός, φώναξέ με. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, καλύτερα τα πράγματα σήμερα, έτσι τουλάχιστον εγώ θέλω να εύχομαι και να πιστεύω, και αυτό που βλέπω είναι καλύτερο. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα, 32 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, έχει πέσει και λίγο υγρασία, οπότε όλα καλά. Και πάμε στο Ρέθυμνο, ίδιο το σκηνικό, 31 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και στις μοίρες βλέπω και πορτοκαλί, βλέπω και κόκκινο. Να στείλω τα φιλιά μου στη Φωτεινή που μας ακούει εκεί πέρα κάθε μέρα. Τα φιλιά μου, Φωτεινούλα μου, και κουράγιο, ελπίζω να είσαι στο air condition, φαντάζομαι ναι. 38 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή και η μέγιστη θερμοκρασία είναι με κόκκινο 39 βαθμοί. Και να σας πω ότι έχει και άπνοια, 2 μποφοράκια. Θα είναι παράξενα σήμερα στις μοίρες, θα πάω και εγώ το απόγευμα. Όλα καλά, μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και να πούμε ότι βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Εμείς ακούμε Delta Goodrem και Lost Without You.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στον χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ. Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στη ζωή αγαπάω πάρα πολλά πράγματα. Και ένα ακόμη που αγαπώ είναι το κρασί και τα wine tastings. Ένα ξεχωριστό λοιπόν wine tasting έρχεται στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής. Την Πέμπτη, σημειώστε τώρα στα ημερολογιά σας, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Στις 7 το απόγευμα γνωρίζουμε από κοντά το εινοποιείο Λουλούδης μέσα από μια μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας κρασιού. Το αγαπημένο μου. Μια βραδιά γεμάτη εκλεκτές ετικέτες, αρώματα, γεύσεις και ιστορίες πίσω από τα κρασιά του εινοποιείου σε ένα μοναδικό περιβάλλον με θέα όλη την πόλη. Από πολύ ψηλά όλα αυτά. Και φυσικά το Love Radio Κρήτη θα είναι εκεί live, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Σημειώστε λοιπόν ξανά 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 7 στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια και σας περιμένουμε όλους. Συνεχίζουμε με Prince και The Most Beautiful Girl in the World.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: When I met you in the summer.
5: Summer in love.
4: This is the rhythm of the night.
5: Καλοκαίρι στο Love Radio Greece.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και έτσι σε θέλω, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα 5η, 27 Αυγούστου, έχουμε έτσι ωραίες παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες. Σήμερα είναι λοιπόν Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, οπότε φοράμε τα γάντια μας, αλλά με προσοχή πάντα. Μην το κάνετε στο σπίτι ούτε στη δουλειά 100% αυτό. Απλά το αναφέρω ρε παιδί μου, έτσι λίγο μπορούμε ένα σκούντιγμα να κάνουμε. Είναι Διεθνής ημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Μία ωραία αφορμή έτσι να θυμηθούμε πόσο σημαντικά είναι τα οικοσυστήματα των λιμνών και γιατί όχι να αναζητήσουμε λίγη δροσιά και ηρεμία στη φύση, έτσι το απογευματάκι. Και φυσικά η πιο κρίσιμη, θα πω, γιορτή της ημέρας, Παγκόσμια ημέρα πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Το παιχνίδι που έχει λύσει από παιδικές διαφωνίες μέχρι το ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι πίτσας, μέχρι χωράφια, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, το σοβαρεύω πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, έτσι, αν υπάρχει στην παρέα σας ένα μεγάλο δίλημα ή μία διαφωνία σήμερα, π.χ. όπως η Μαρία και ο Γιάννης, ποιος πληρώνει τους πρωινούς καφέδες? Το πρωινό είναι ευκαιρία.

Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή. Είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και είχα μια συζήτηση πριν από λίγο με ένα αγαπημένο άτομο και θέλω έτσι να το συζητήσουμε και εμείς εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα προλαβαίνουμε όλα, πάντα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είμαστε. Πατήσουμε και εμείς εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τα προλαβαίνουμε όλα, πάντα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να είμαστε παραγωγικοί, χαμογελαστοί, διαθέσιμοι, οργανωμένοι και έτσι να έχουμε τη

0: λιγότερο σημαντική επειδή αφήσαμε κάτι για αύριο. Δεν αποτύχαμε επειδή χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Οπότε σήμερα λίγο λιγότερη πίεση και λίγο περισσότερη κατανόηση στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί απλώς να είμαστε ειλικρινείς. Τίποτα άλλο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up?

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα παρεούλα. Έχω και παρέα εδώ στο Λα Καφέ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μας βγάζουν βίντεο, χαμογελάω. Γεια σας. Τι όμορφα να έρχεστε εδώ λοιπόν σαπουτιέ, στο καψί σας story, στο Λα Καφέ. Να κάνουμε παρεούλα, να κάνουμε αγκαλιές και να μοιραζόμαστε ωραίες ενέργειες. Πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο και Say It Right.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μιλάει για το δικό της καλοκαίρι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλίμαν live, το Love Radio Κρήτης σας ετοίμασε το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, έτσι, που μάγεψε όλη την Ευρώπη με το Μοναμούρ, έρχεται, ακούστε τώρα, 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μία φωνή, ένα πιάνο, αυτή η επιβλητική παρουσία και φωνή, και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι κερδίζετε λοιπόν? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς, Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτή την κλήρωση? Μπαίνετε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρίσκετε την σχετική ανάρτηση, ακολουθείτε τα βήματα και ετοιμάζετε βαλίτσες. Να πούμε ότι η λήξη του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο καλοκαίρι. Γεια!

αυτός ήταν ο Σλιμάν Μοναμούρ και σας είπα ότι πρέπει να κάνετε. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θέλω να σας πω ότι συνέβη κάτι τώρα. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε τις προάλλες που σας έλεγα ότι όταν μπαίνει αράχνη στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε, δεν πρέπει να τη σκοτώνουμε. Πρέπει με ένα ποτηράκι, έτσι λίγο, ένα χαρτονάκι, να τη βγάζουμε έξω. Λοιπόν, κάθομαι εδώ τώρα στο στούντιο και βλέπω μία μικρή αραχνούλα από αυτές τις πηδηχτούλες, τις μικρές, και πάρα πολύ ψύχρεμη, είμαι πολύ περήφανη για εμένα, να ξέρετε. Την έπιασα, την έβαλα σε ένα ποτηράκι και την έβγαλα έξω και την πήγα στη φύση. Ελπίζω να είναι ασφαλής. Έγινε, σώσαμε μία ψυχή σήμερα και πάμε να δούμε τον καιρό. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 32 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφοράκια. Έχει τη ζεστούλα του, αλλά νομίζω ότι έχει δροσίσει λίγο για εμάς εδώ. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα? Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810 254 222 όλα οδηγούν στην Climatologic.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λοιπόν, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ξέρατε ότι το χαμόγελο είναι μεταδοτικό και μάλιστα με τη βούλα της επιστήμης? Όταν λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο να χαμογελάει, ο εγκέφαλός μας μπορεί να ενεργοποιήσει τους λεγόμενους καθρεπτικούς νευρώνες. Wow. Με αποτέλεσμα λοιπόν πολλές φορές να χαμογελάσουμε κι εμείς σχεδόν αυτόματα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν ήμασταν αγχωμένοι, κουρασμένοι ή μέσα στην γκρίνια. Ένα χαμόγελο λοιπόν μπορεί επίσης να βοηθήσει το σώμα να χαλαρώσει, να μειώσει την ένταση και να συνδεθεί με την απελευθέρωση ουσιών όπως οι ενδορφίνες που σχετίζονται με την καλή διάθεση. Το καλύτερο? Δεν κοστίζει τίποτα και δεν χρειάζεται να περιμένεις να σου δώσει κάποιος λόγο για να το κάνεις. Χαμογέλα λοιπόν σήμερα στον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, στον συνάδελφό σου ας πούμε αν είσαι στο γραφείο, στο φίλο σου, στον άνθρωπο πίσω από τον πάγκο που σου φτιάχνει τον καφέ, ορίστε, ή ακόμη και στον εαυτό σου όταν κοιταχτείς τον καθρέφτη. Καμιά φορά μια τόσο μικρή κίνηση μπορεί να αλλάξει λίγο τη διάθεση και τη δική σου, αλλά και του απέναντι.

Love Radio Κρήτης 102,8. Η πρώτη σκέψη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στον Καρτερό, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Lucy. Σάλτα Βίνση και Περσέμπρεσί εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και φανταστείτε τώρα να μπαίνετε σε ένα καφέ, να παραγγέλνετε τον καφέ σας, να παίρνετε ένα γλυκό, να ξαναγεμίζετε το ποτήρι σας και όταν έρχεται η ώρα να πληρώσετε να μην σας χρεώνουν ούτε τον καφέ ούτε το γλυκό. Και όμως υπάρχει ένα τέτοιο κόνσεπτ στο Λονδίνο, όπου η λογική είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Εκεί λοιπόν δεν πληρώνεις για όσα καταναλώνεις, αλλά για τον χρόνο που περνάς μέσα στο καφέ. Παρακαλώ. Παράξενο, πάρα πολύ παράξενο. Η ιδέα λοιπόν βασίζεται περισσότερο στην έννοια της φιλοξενίας. Να μπεις, να καθίσεις, να δουλέψεις τον υπολογιστή σου, να διαβάσεις, να συναντήσεις ένα φίλο ή απλώς να χαλαρώσεις, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρέπει κάθε μισή ώρα να παραγγέλνεις κάτι για να δικαιολογήσεις το τραπέζι σου. Ουσιαστικά λοιπόν πληρώνεις μόνο για το χρόνο και ο καφές έρχεται μαζί. Και μεταξύ μας, αν υπήρχε ένα τέτοιο καφέ στην Ελλάδα, πόσες ώρες θα μένατε μέσα? Δεν ξέρω, εμένα πάντως μου αρέσει πολύ αυτή η φιλοσοφία της φιλοξενίας. Δεν ξέρω πόσο κερδοφόρο μπορεί να είναι για τον επιχειρηματή, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε ένα Δύση και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Η σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
16: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι Πεμπτούλα, προπαρασκευή όπως λέω εγώ. Κρατήστε γερά, 27η μέρα του Αυγούστου. Είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μία ώρα ακόμα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι. Θα σας πω όμως ότι η παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.
19: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, αν μ' αγαπάς, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξυπνάτε το πρωί και νιώθετε ότι χρειάζεστε έναν ακόμη ύπνο. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρώμα. Στην Κάντια λοιπόν θα βρείτε λύσεις για ένα πιο άνετο και ξεκούραστο ύπνο, με προϊόντα σχεδιασμένα για να προσφέρουν σωστή στήριξη και μοναδική άνεση. Τι άλλο να θες από τον ύπνο σου? Όλα αυτά που προείπα. Και τώρα με τις μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις η αλλαγή γίνεται ακόμη πιο συμφέρουσα. Έκπτωση λοιπόν 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα κρεβάτια, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου, για να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε ακόμη καλύτερα. Και εμείς εδώ. Μου αρέσει αυτό το ου, θέλω να το ακούω. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα, ας πούμε, στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Η υγρασία έχει πέσει, όπως σας είπα και νωρίτερα. Λίγο το βραδάκι θα έχει λίγη παραπάνω υγρασία, αλλά νομίζω όχι όπως χτες ή προχτές. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Μαζί μας πάντα, πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι για να μην μου αγχώνεστε για τη θερμοκρασία στο γραφείο ή στο σπίτι, είναι πάντα στο πλευρό μας και φτάνουμε και πανεύκολα εκεί. Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς συνεχίζουμε με Σταβέντο και η Βιαδά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κολλασμένα.
1: Θέλω να ακούσω και τον τελευταίο, την τελευταία νότα αυτού του τραγουδιού. Ήταν ο Απόν με την Κατάδα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν χώροι που απλώς φιλοξενούν μια εκδήλωση. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι χώροι που γίνονται μέρος της ίδιας της ανάμνησης. Στις Μαλάδες λοιπόν το κτήμα Αθηναής Garden Hall είναι ένας προσεγμένος χώρος για γάμους και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση, με έμφαση στην κομψότητα, την όμορφη ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία. Αν λοιπόν έχετε μια σημαντική ημερομηνία που πλησιάζει, σημειώστε το όνομα κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία θα καλέσετε στο 694-837-1397 και εμείς συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ με κέφι, καλοκαιρινή διάθεση εννοείται. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, μα δεν γίνεται.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ήταν η Κλαδία. Αστερωμάτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Θέλω να σας πω κάτι που ξέχασα να το μοιραστώ. Λοιπόν, χτες είχα ένα υπέροχο τηλεφώνημα. Χτυπάει το κινητό μου, Στέλιος Μπουτάρης. Ο κύριος Στέλιος με πήρε ένα τηλέφωνο να μου ευχηθεί και θέλω να το πω εδώ πέρα έτσι πάρα πολύ δυνατά, γιατί πάρα πολύ με συγκίνησε, ότι πήρε να δει πως είμαι, μου λέει είσαι καλά, για να παντρεύεσαι είσαι καλά, έτσι θα την πω στον αέρα αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, θα πω μόνο ότι πως γίνεται αυτός ο άνθρωπος να μην βγάζει καλά κρασιά με αυτή την καλή του την ενέργεια. Ο κύριος Στέλιος για μένα είναι έμπνευση, ο άνθρωπος αυτός που είναι. Όχι μόνο για τη δουλειά του, για την ποιότητά του. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που κατάφερα σε αυτή τη ζωή να συνεργαστώ με ένα τέτοιο άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και αχ κορίτσι μου. Τα λέμε αύριο στις 10, φιλιά πολλά πολλά πολλά.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

0: Για, δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία, καθώς και στα social media.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8, Πέμπτη σήμερα, 27 Αυγούστου, 1 η ώρα το μεσημέρι και ξεκινάμε παρέως και τις 4. Ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη, ό,τι και να είμαι. Έχουμε σήμερα να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε γιορτές, έχουμε διαγωνισμούς. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 4 εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: 102,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

Alex Warren και Ordinary στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε, Μεράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ζέστη καλά κρατεί και σήμερα στο νησί μας. Πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα στο Ηράκλειο. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Εγώ βέβαια νιώθω γύρω στους 36 ότι είναι, αλλά όπως και να έχει, έχει και 5 μποφόρ. Οπότε καλά είμαστε για σήμερα. Χθες νομίζω ήταν πιο πολύ ζέστη. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο στους 31 βαθμούς με 5 μποφόρ. Καύσωνα διανύουμε ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες. Οπότε αν θέλετε θάλασσα και μπορείτε να πάτε, καλά θα το κάνετε. Με προσοχή βέβαια πάντα στον ήλιο, διότι ο ήλιος καίει αυτές τις μέρες.

Ήταν η Άννα Βύση, ξανά μανά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα είναι 27 Αυγούστου και γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος και μαζί του γιορτάζουν και οι φανούριδες και οι φανουρίες. Και βέβαια είναι και η μέρα που στις περισσότερες κουζίνες εμφανίζεται αυτή η γνωστή φανουρόπιτα, παραδοσιακά φτιαγμένη με 7 ή 9 ανιστήσιμα υλικά. Άλλος τη φτιάχνει για να βρει κάτι που έχασε, άλλος για μια ευχή και άλλος επειδή απλώς η φανουρόπιτα, παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμη και δεν χρειάζονται έτσι ιδιαίτερες δικαιολογίες για να τη φτιάξουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και εύχομαι ο Άγιος Φανούριος να σας φανερώσει ό,τι ακριβώς θέλει ο καθένας. Ακούμε One Direction για τη συνέχεια. What makes you beautiful?

Ο Κρήτης 102,8, Ουράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
0: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Alicia Keys και Empire State of Mind στο Love Radio Crete 102,8 και από εχθές η παγκόσμια μουσική σκηνή αποχαιρετά μια γυναίκα που ήταν πραγματικά μια κατηγορία μόνη της. Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στα 80 της χρόνια ήρεμα στο Nashville. Ήταν η φωνή πίσω από τα τραγούδια όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από τη Whitney Houston. Πέρα όμως από τη μουσική είχε προσφέρει εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά. Είχε στηρίξει σημαντικά κοινωνικά προγράμματα με λάμψη, χιούμορ και πολλή ανθρωπιά. Άφησε πίσω της κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια σπουδαία καριέρα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα τώρα εμείς και Σασμό.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: μας χτυπά.
1: Ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το Φιλί της Ζωής στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε τώρα να πούμε για το μεγάλο μας διαγωνισμό που τρέχει αυτή την περίοδο. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Κρήτης σας ετοίμασε το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Τι ακριβώς κερδίζετε? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Τι θα κάνετε? Μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Λήξη διαγωνισμού Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ο Αύγουστος θέλει λίγη παραπάνω περιποίηση, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στα 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.

Ακούσαμε το δυστυχώς από την Μπέκη Ζήνα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μόνο σύννεφα που δεν έχει απόψε όμως εδώ. Ο ήλιος και για τα καλά, έχουμε λίγο καύσωνα. Και θέλω να σας πω για ένα βίντεο που με συγκίνησε πάρα πολύ στο TikTok. Ήταν μια απλή αυθόρμητη εξομολόγηση αγάπης που συγκίνησε όχι μόνο εμένα αλλά χιλιάδες χρήστες. Όπου εμφανίζεται ένας παππούς να μιλά στην εγγονή του για τη γυναίκα της ζωής του και να δηλώνει ότι παραμένει ερωτευμένος μαζί της έπειτα από τόσα χρόνια κοινής πορείας. Συγκεκριμένα λέει ότι εγώ τη γιαγιά σου τη λατρεύω πιο πολύ από τη ζωή μου, τόσο πολύ δεν πιστεύω να έχει αγαπήσει άλλος άνθρωπος στον πλανήτη. Τόσο πολύ, δηλαδή το έλεγε ο άνθρωπος και έκλαιγε και πραγματικά εύχομαι σε όσους δεν έχετε βρει την αγάπη να τη βρείτε και να είναι έτσι ακριβώς. Νατάσα Αποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος για τη συνέχεια, όλα είναι μπροστά. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 2, μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζιφ, Όμικρον Ε.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική και ένα σωστό κοκτέιλ, έχουμε ήδη την απάντηση. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, σούσι που σας ταξιδεύουν και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνετε. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, με βραδινά κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα και στιγμές που κρατούν μέχρι αργά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Κάθε σημαντική στιγμή.

0: και φιλίες 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, this is Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι 5η 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ακούμε Erin Cara και Flash Dance.

ψέματα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, πάρτα όλα δικά σου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Πλησιάζει τώρα 31 Αυγούστου και επειδή έχουμε αρχίσει περισσότερο να λέμε τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και διάφορα τέτοια, να κάνουμε έτσι μια μικρή υπενθύμηση ότι στην Κρήτη το ημερολόγιο και το καλοκαίρι δεν έχουν πάντα την ίδια άποψη. Εδώ το καλοκαίρι συνεχίζεται μέχρι και τον Οκτώβρη. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και μέσα στο Σεπτέμβριο με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με το Φεστιβάλ των Τυχών εδώ στο Ηράκλειο, με συναυλίες, δράσεις στην πόλη και σε χωριά του νησιού. Και ο καιρός εδώ συνήθως μας επιτρέπει να κρατήσουμε αρκετά από τα καλοκαιρινά μας ρούχα λίγο παραπάνω. Οπότε ο Σεπτέμβρης δεν σημαίνει τίποτα. Μόνο έτσι για τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο σημαίνει κάτι, για τους υπόλοιπους συνεχίζεται το καλοκαίρι κανονικότατα. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα για τη συνέχεια

0: runway. Ήταν η Lady Gaga και η Dotsy στον Runway και εδώ έχουμε μια συνεργασία που δεν έγινε τυχαία. Το κομμάτι γράφτηκε για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» και είναι η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνηδες συναντιούνται μουσικά. Στη δημιουργική ομάδα του τραγουδιού βέβαια βρίσκεται και ο Bruno Mars, ο οποίος συμμετείχε τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή του κομματιού. Δηλαδή είχε βάλει και αυτό στο χεράκι του, γι' αυτό και το αποτέλεσμα, γι' αυτό τον έντονο χορευτικό χαρακτήρα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρα Ντιοκρίτη 102,8 και από τη διεθνή σκηνή επιστρέφουμε εδώ στα ελληνικά και ακούμε Αντώνη Ρέμο, τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς.
1: Γυαλινή εσύ κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Της 102,8 Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Δύο είναι οι προσφορές του μήνα και η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Για ολόκληρη την νηφική εμφάνιση μπορείτε να κλείσετε ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο που περιλαμβάνει χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ, άκρη τζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Επίσης, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ στο Max Senses, που αλλού Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop.
1: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Olivia Dean και Show Easy στα Love Radio Crete 102,8 και έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία ότι οι Έλληνες έχουν αρχίσει να παίρνουν τα βουνά στην κυριολεξία. Υπάρχει μια επιστροφή στα βουνά, έχει αρχίσει να γίνεται και λίγο trend όλο αυτό. Λένε ότι μετά τον κορονοϊό άρχισε να γίνεται αυτή η μεγάλη, να δημιουργείται η μεγάλη ανάγκη για επαφή με το περιβάλλον και τη φύση. Αυτή η τάση ωστόσο παρατηρείται ιδιαίτερα στις ηλικίες 25 με 45. Το επίπεδο επισκεψιμότητας στα βουνά ξεπερνά κατά πολύ αυτό της προ-κορονοϊού εποχής. Βουνά, λοιπόν, όπως όλοι μας καταγράφουν τα τελευταία χρόνια ρεκόρ επισκεψιμότητας κάθε καλοκαίρι, γιατί μιλάμε τώρα επισκέψεις στα βουνά για το καλοκαίρι, που συνήθως οι περισσότεροι πάνε στα νησιά και στις παραλίες, οπότε έχει αρχίσει λίγο να γυρνάει αυτό. Όσοι έχουν επαφή, ωστόσο, με τη φύση, είναι καλό, διότι μαθαίνουν και να τη φροντίζουν. Οπότε, εμένα μου αρέσει αυτό το trend, αν είναι trend, και αυτή η παρατήρηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Τα βουνά μας ούτως ή άλλως είναι πολλά, είναι μεγάλα και είναι και πανέμορφα, οπότε γιατί όχι. Ακούμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα για τη συνέχεια, έλα ψυχούλα μου.

0: Ταύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

Ακούσαμε Harry Styles, As It Was, στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε τώρα να σας πω για τον ύπνο, διότι είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κοιμόμαστε σε ένα καλό στρώμα. Γιατί καλοκαίρι σημαίνει και ξεκούραση, σημαίνει ανανέωση και περισσότερες όμορφες στιγμές. Και είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα να ανανεώσετε και τον ύπνο σας. Με ένα νέο στρώμα Candia μπορείτε να απολαμβάνετε την άνεση και τη στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας κάθε βράδυ. Και τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις η ανανέωση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με έκπτωση 40% και επιλέξτε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως και 30%. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Candia στο Ηράκλειο και βρείτε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Συνεχίζουμε εμείς με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευθεί στο Λαύρο Τιοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα και έχουμε να πούμε κι άλλα πολλά.

0: Οπότε μην χάνετε καιρό με Xensis Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 27.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
7: Χρωματιστήκη Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστήκη Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πέμπτη σήμερα 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα έως και τις 4. Παρέα μαζί μας και το Make Sense. Ξεκινάμε τρίτη ώρα παρέα με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

ο Νίκος Καρβέλλας με τις καλοκαιρινές του διακοπές εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και οι καλοκαιρινές διακοπές, αν μη τι άλλο, περιέχουν τη θάλασσα. Και το να πηγαίνεις στην παραλία κάνει καλό στον εγκέφαλό σου, λένε οι επιστήμονες. Η θάλασσα θεωρείται εδώ και αιώνες πηγή ευεξίας και θεραπείας. Ήδη από τον 18ο αιώνα, οι γιατροί στην Ευρώπη συνιστούσαν χρόνο στην παραλία για διάφορες ασθένειες. Σήμερα η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι η επαφή με τη φύση ωφελεί την υγεία αλλά και τον εγκέφαλό μας. Μια σημαντική έρευνα έδειξε ότι ασθενείς που έβλεπαν φυσικό τοπίο από το δωμάτιό τους ανάρρωναν γρηγορότερα και περνούσαν πιο ευχάριστα την νοσηλεία τους σε σχέση με όσους έβλεπαν απλά ένα τοίχο. Όπως και να το κάνουμε όμως, το νερό και η παραλία αρχίζει να ηρεμεί το μυαλό μας, να το χαλαρώνει, να ξεκουράζει από την έντονη καθημερινότητα. Και επίσης η παραλία φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος που περνάμε στην παραλία με την οικογένεια και τους φίλους μας ενισχύει τις σχέσεις μας και την αίσθηση σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε αν έχετε χρόνο, εμπρός για παραλία. Εμείς πάμε σε μουσική. Προς το παρόν ακούμε Bruno Mars, I Just Might.

Για να σε εκδικηθώ από Δημήτρη Μητροπάνο, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα σε ένα μήνυμα που αφορά πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει το παιδί μας αγγλικά? Είναι μια εύλογη ερώτηση και κυρίως πώς θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει σαν άλλη μια υποχρέωση. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, η εκμάθηση αγγλικών ξεκινάει από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Με αυθεντικούς διαλόγους για εξάσκηση στο listening, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επανάληψης στον υπολογιστή, το μάθημα γίνεται εμπειρία και γνώση μαζί. Και όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του proficiency. Διεύθυνση Δεντιδάκηδων 7, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά Πολυκλινική Ηρακλείου, γιατί κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή. Πάμε σε μουσική τώρα και ακούμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Άστα όλα και έλα.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το ΥΠΕΣ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μπορεί να έχουμε ακόμα Αύγουστο, αλλά στην Αθήνα ήδη ετοιμάζονται και έχουν ανακοινωθεί κάποια από τα μεγαλύτερα σχήματα για τη νέα χειμερινή σεζόν στις πίστες. Έχουν ξεχωρίσει το Θοδωρή Φέρη με τη Στέλλα Καλή, όπου μάλλον αυτή η συνεργασία προέκυψε και από το τραγούδι «Πλάτη» που έκανε σε επανεκτέλεση ο Θοδωρής Φέρης, και έτσι το σκέφτηκαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο. Νομίζω θα πάει καλά. Στο Φαντασία ο Πέτρος Ιακωβίδης με την Έλλη Κοκκίνου, στο Βόκο ο Σταμάτης Γονίδης με τη Λένα Ζευγαρά και ο Σάκης Ρουβάς με την Κατερίνα Λιόλιου στο Έναστρον. Α, επίσης ο Κωνσταντίνος Αργυρός συναντά τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Αθηνών και ο Γιώργος Αμπάνης με τον Νίκο Μακρόπουλο συνεχίζουν μαζί στο Βοτανικό. Ωραία σχήματα. Έχει επίσης υποθεί ότι θα υπάρξει συνεργασία Νίκου Οικονομόπουλου με Έλενα Παπαρίζου. Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι επίσημα ακόμα, αλλά ο χειμώνας προμηνύεται έτσι διασκεδαστικός στις πίστες της Αθήνας και θα πάμε και εμείς μια βόλτα από εκεί σίγουρα. Η Άννα Βίς εννοείται θα είναι μόνη της πλέον σε μεγαλύτερο κέντρο, όπου και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε να την απολαύσουμε. Προς το παρόν θα απολαύσουμε

0: 2,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΣΥΦΑ ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
9: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml μόνο 98 λεπτά.
12: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Θέλετε να δείτε το Sliman Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
14: When I met you in the summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4. Και όπου να είναι, έρχεται η Παρασκευή και τα βράδια στο Ηράκλειο αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζονται τα Summer Vibes. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ, την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης εννοείται από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από το DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, όπου βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας 11 εννοείται, και ελάτε να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα για τη συνέχεια με την

Like the way I do από Μέλισσα Etheridge στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί από τη μία, κοντεύει 4 και έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να πάρει τη σκυτάλη μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Όπως και να έχει, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Εάν κάνετε τις βουτιές σας καλές βουτιές, να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Και φτάσαμε στην Πέμπτη. Πεμπτούλα αγαπημένη. Ή αλλιώς προ-Παρασκευή, ή αλλιώς το μικρό Σάββατο, ξέρετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι για τις 7. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξεκινάμε με τον Στέφανο Κορκολή και στους 5 ανέμους. Αυτή την ώρα και αυτή την εκπομπή μας. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε εδώ στην παρέα μας. Θα είμαστε μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Benson Boone και Beautiful Things εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη μαζί σας. Και λίγες μέρες πριν έφαγα ένα παγωτό φιστίκι που μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα πολύ έτσι. Δεν ξέρω, γενικότερα δεν είμαι πολύ φαν του παγωτού, να σας πω την αλήθεια. Κάπως το πολύ παγωμένο μου δημιουργεί ένα συνέστημα μιας ανατριχύλας. Δεν είναι ευχάριστη πολύ, αλλά υπάρχουν κάποιες εταιρείες, κάποια καταστήματα που φτιάχνουν ένα παγωτό τόσο νόστιμο, που το προσπερνώ. Και το φιστίκι, ενώ ποτέ δεν ήταν στις top μου επιλογές, πάντα ήμουν αυτός της σοκολάτας, ήταν τόσο καταπληκτικό. Και μέσα σε αυτά είχε και μία άλλη γεύση που είπα να δοκιμάσω, εν τέλει δεν με τρέλανε, το σοκολάτα μέντα. Ήταν σαν να τρώω λίγο μία δοντόκρεμα σε παγωτό. Και έτσι έχω έρθει σήμερα με τέτοια διάθεση. Κατεβείτε και εσείς στο κέντρο της πόλης και ελάτε να φάμε ένα παγωτάκι ωραιότατο και θα πάμε να εξερευνήσουμε έτσι ιδιαίτερες γεύσεις παγωτού, μία θεματική που τη φέρνουμε κάθε καλοκαίρι εδώ στην εκπομπή μας από όλο τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και να περνάς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και εσείς να περνάτε και μια βόλτα από εδώ από το Love Cafe μας να τα λέμε. Είναι απόγευμα Πέμπτης και εμείς κάνουμε εκπομπούλα στο κέντρο της πόλης και λίγο πιο εκεί, λίγο εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα βρούμε και τα Hondo Center. Ένα αγαπημένο μέρος που άντρες γυναίκες το λατρεύουν, λίγο περισσότερο γυναίκες θα πω. Και εκεί θα βρούμε αυτή τη βδομάδα τα προϊόντα MAC με όφελος 30 και 40% αν αγοράσετε τρία προϊόντα. Lancôme και Bioderm με 35% και γενικότερα εκτόσεις σε πολλές εταιρείες, οπότε μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε από αυτές. Εμείς προτείνουμε τα Hondo Center και ακόμα και τη βόλτα σας να κάνετε εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Έρχεται αυτό το αρωματάκι μέσα από το κατάστημα και αυτό το χαμόγελο της κοπέλας μόλις μπούμε μέσα δείχνει ότι εκεί είναι όντως το απόλυτο ταξίδι ομορφιάς. Πάμε τώρα πίσω, στο 1979, σε ένα τραγούδι που μιλά για μια γυναίκα που βρίσκεται μόνη της ένα βράδυ και θα θέλει κάποιον δίπλα της έτσι να σπάσει τη μοναξιά της. Παίζει εδώ, στο Love Radio Κρήτης. Ένα τραγούδι που από την αρχή του, από την εισαγωγή του, καταλαβαίνουμε αμέσως ποιο είναι και πρόκειται για τον Gimme Gimme, τον ABBA. Ένα τραγούδι που το 2005 το παίρνει η Madonna και χρησιμοποιεί τη μελωδία του στο Hang Up και δίνει έτσι μια δεύτερη ζωή σε αυτό το τραγούδι και το ακούμε εδώ στον Love.

0: Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
6: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θα πούμε μια καλησπέρα στη Μαρία και στον Κώστα, όπου και αυτοί θέλουν παγωτάκι και τους άνοιξε την όρεξη. Έτσι συμβαίνει, αλλά τώρα θα την κλείσουμε την όρεξη, παιδιά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες γεύσεις παγωτού δεν θα είναι αυτές οι συμβατικές που τις αγαπάμε και τις θέλουμε. Θα είναι αυτές που λες, πώς το σκέφτηκε αυτό κάποιος. Πάμε σε ένα κατάμευρο παγωτό που φτιάχνεται στην Ιαπωνία, στην περιοχή Χακοντάτε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι οι μόνοι που το έχουν σκεφτεί. Φέρνει πολύ θάλασσα, φέρνει πολύ καλοκαίρι. Η γεύση του περιγράφεται ήπια και ελαφρώς αλμυρή θαλασσινή επίγευσή του και μπορεί να βρει κανείς είτε soft είτε το κλασικό παγωτό με μελάνι καλαμαριού. Δύσκολα τα πράγματα για αυτούς εκεί τους Ιάπωνες. Θα προτιμούσα να μείνουμε στα δικά μας τα εδώ. Σοκολάτα, φράουλα, μπανάνα, να βάλουμε και μια στρατσιατέλα. Αν τώρα θα πάτε πάλι στην Ιαπωνία στο τακό, θα βρείτε και ένα παγωτό με σκορδάκι. Περισσότερο λίγη γλυκιά περιγράφεται η γεύση του και καραμελωμένη παρά σαν ομοσκόρδο. Δηλαδή δεν τρώμε τζατζίκι, τρώμε κάτι άλλο. Μένουμε στην Ιαπωνία με πολλά λευκά ψάρια εκεί να παίρνουν θέση στο παγωτό.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τις μουσικές μας και αυτό το απόγευμα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και αν το καλό φαγητό για εσάς είναι τρόπος ζωής, τότε σίγουρα αξίζει να γνωρίσετε ή να επισκεφτείτε ξανά το Casa Donato. Για πολλά πολλά χρόνια είναι σταθερή αξία στην πόλη, συνδυάζει και ποιότητα και φρέσκα υλικά και όλα τα νόστιμά του. Μπεργκεράκια, σαλάτες και η πιο ωραία πίτσα της πόλης. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και στο 28 10 37 13 70, εννοείται θα το βρείτε για να το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που κάθε Παρασκευή σας δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα, αλλά με γλυκές γεύσεις όχι από κάποιο ζαχαροπλαστή, αλλά από Pet Samoulis. Εκεί θα βρείτε στην Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μία παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samoulis. Έχει δροσερό, έχει αφράτο παγωτάκι χωρίς συντηρητικά, μόνο με αγνά υλικά για τα κατοικίδια μας. Είναι όντως η πιο γλυκιά έκπληξη του καλοκαιριού αυτό.

Και εγώ σίγουρα θα γινόμουν καπνός αν πήγαινα εκεί στην Ιαπωνία, όπως σας είπα. Παγωτό με τηγανιτό στρίδι. Παγωτό με σειρά σου. Είναι μικρά λευκά ψάρια που σας είπα. Σε soft επιλογή το παγωτό αυτό. Περιγράφεται ως πολύ πολύ γευστικό. Παγωτό με σάλτσα σόγιας. Παγωτό με μίσο. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα εκεί. Πολύ πολύ δύσκολα, αλλά πάμε. Να, εκεί θα πάμε λίγο καλύτερα. Παγωτό λεβάντα. Α, ωραιότατο. Στο Farm Late το Mita, ένα διάσημο για τα χωράφια λεβάντας του, εκεί στο Φουράνο, στο Χοκάιντο, ούτε ξέρω που είναι αυτό, έρχεται το παγωτό λεβάντα. Ωραίο αυτό το fact, μ' αρέσει. Γιατί 1 εκατομμύριο επισκέπτες κατά την περίοδο, λέει, ανθοφορίας της λεβάντας, σύμφωνα με έτσι ταξιδιωτική πηγή που υπάρχει, πάνε στην Ιαπωνία για να απολαύσουν το παγωτάκι λεβάντα. Θα μυρίζει σίγουρα σαν φακελάκι από αυτά που βάζουμε στην ντουλάπα, φαντάζομαι, γιατί κάποιες μυρωδιές τις έχουμε συνδυάσει ούτως ή άλλως με διάφορα έτσι πράγματα της καθαριότητας. Όπως εγώ που σας είπα, έφαγα παγωτό μέντα και νιώθω σαν να τρώω οδοντόκρεμα που την ξέχασα στο στόμα μου στην κατάψυξη. Πάμε για μουσική.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και
0: δύο σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.

0: τέσσερες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Μια γλυκιά καλησπέρα από εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 προς όλους εσάς και έξω που είστε συντονισμένοι ή συντονισμένες πολύ πολύ καλά. Μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί παντού.

Άρης Γαραφαλάκης εδώ μαζί σας. Τελευταία 5η του Αυγούστου. Από την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα από την επόμενη Τρίτη, θα μιλάμε πλέον για το Σεπτέμβρη που έρχεται και ευχόμαστε να είναι καταπληκτικός για τον καθένα από εμάς. Πάμε για μουσική.

0: Αυτό το τραγούδι, δύο καρδιές, μου θυμίζει παραλία, μου θυμίζει καλοκαίρι. Μου θυμίζει όλα αυτά τα οποία ζήσαμε φέτος εμείς παρεούλα, είτε στα νησιά, είτε στις θάλασσες της Κρήτης, μέσα από εκπομπές, από παντού, από γύρω-γύρω. Αν τώρα το κατάστημα Κοντογιάννης θα ήταν παγωτό, γιατί σήμερα μιλάμε για γεύση παγωτό, θα ήταν σίγουρα ένα παγωτό ντελικάτο, ένα παγωτό το οποίο θα ήταν με λευκή σοκολάτα και δεν ξέρω τι άλλο, κάτι έτσι αρωματικό. Γιατί είναι κομψό, γιατί είναι πάντα με σωστές προτάσεις, με όλα αυτά τα οποία θέλουμε για να είμαστε ανανεωμένοι, και αν τώρα είστε και εσείς γαμπρός, καταλαβαίνετε ότι η στάση στον Κοντογιάννη είναι απαραίτητη. Πολλά πολλά γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας, τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό, γιατί αυτή η στιγμή είναι η μοναδική σας. Ποιος είπε ότι μόνο νύφη, δηλαδή, έχει σημαντική στιγμή στο γάμο? Και ο γαμπρός. Ξαναντύνεται γαμπρός εύκολα κάποιος? Αν θέλετε σιγουριά, αν θέλετε ποιότητα, αν θέλετε στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται στον κύριο Βασίλη μας εκεί, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο νούμερο 189 ή στο menfashion.gr. Για τη συνέχεια είναι ο Αντώνης Ρέμος και η δική του Δευτέρα. Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μήπως ήρθε η ώρα να πάτε συναυλία, μήπως ήρθε η ώρα να πάτε στην Αθήνα, μήπως ο Σεπτέμβρης έτσι φέρνει και ωραία πράγματα και ωραία σχέδια. Και αν δεν θέλετε να πληρώσετε κιόλας, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει, γιατί το Love Radio Crete 102,8 σας έχει έρθει εδώ με έναν υπέροχο διαγωνισμό. Γιατί και βόλτα στην Αθήνα θα κάνετε και θα μείνει σε ξενοδοχείο πεντάστερο, το οποίο δεν θα πληρώσετε καθόλου. Και θα πάτε και μία έτσι βόλτα μέχρι τη συναυλία του Σλιμάν στο Λυκαβητό στις 29 του Σεπτέμβρη. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από όλους εσάς εκεί έξω που θα είστε εκεί με όλα αυτά που είπα μόλις πληρωμένα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία και ο Σλιμάν σας περιμένει 29 του Σεπτέμβρη, έτσι προς τα τέλη του επόμενου μήνα. Αν μπείτε και εσείς τώρα στα social media του σταθμού, στο Love Radio Crete και κάνετε έτσι μία μικρή διαδικασία. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλο, θα σας πάρει 2-3 λεπτάκια. 2-3 like, κάτι τέτοια. Μπείτε κι εσείς και κάντε το ταξιδάκι σας και δείτε και την πρωτεύουσα και κάντε τη βολτίτσα σας να περπατήσετε στην Ερμού και να κάνετε όμορφα πράγματα. Δεν έχω πάει ποτέ μέχρι το Λυκαβητό, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως. Εννοείται έχω δει από μακριά το βράχο και γενικά. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Να, καλησπέρα σε στον φίλο που πέρασε απ' έξω, με χαιρέτησε και μου πήρε και λίγο το βλέμμα. Για τη συνέχεια, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας και αντίστροφη μέτρηση. Τα λέμε.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχαρίς και μπιφτέκια και με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαβουτιέ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Τιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Τιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καλοκαιρινό αυτό τραγούδι ταιριάζει. Παγωτά από όλο τον κόσμο σας έχω φέρει σήμερα. Το επόμενο παγωτό θα μπορούσαμε να το έχουμε και σε μια μακαρονάδα πάνω, γιατί είναι παγωτό με τυρί παρμεζάνα στο Tom's Palette εκεί. Πάμε στην Ιταλία να φάμε έτσι μια ωραιότατη παρμεζάνα παγωμένη ιδανικά. Πάμε στην Ταϊλάνδη για να φάμε παγωτό με σάλτσα σόγιας, περίεργο. Ή ένα παγωτό με μπακαλάο. Ο μπακαλάο, μάλιστα. Στο Πουέρτο Ρίκο, παγωτό λέει με μπακαλάο, διαβάζω εδώ. Είναι ο μπακαλιάρος που έχουμε στο μυαλό μας, του φτωχού του ανθρώπου, ο παστός ο μπακαλιάρος. Στο Πουέρτο Ρίκο λέει θεωρείται πολύ μεγάλο έτσι, ο ατού ο μπακαλιάρος. Το National Geographic μάλιστα είχε συμπεριλάβει το συγκεκριμένο παγωτό, λέει, στις παράξενες γεύσεις παγωτού του κόσμου. Αλλά μπακαλιάρος, βάλτε του και δίπλα μια μπάλα παγωτό σκορδαλιά και νομίζω ότι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα μαγεία. Ο κόσμος γενικά έχει φαντασία. Εγώ δεν θα ξεχάσω τη Σαντορίνη που είχαμε πάει εκεί στον υπέροχο, στο Ζώτο, και είχαμε φάει παγωτό με γεύση σαμπάνια. Πολύ τελικά. Το λίγο του πλουσίου, όχι σαν το παγωτό μπακαλιάρο με σκορδαλιά που είναι του λίγο φτωχότερου. Ωραίος ο μπακαλιάρος σκορδαλιά, Οπότε τον τρώμε την 25 Μαρτίου, νομίζω, και άλλη μία, τον Βαΐο. Πολύ νόστιμο.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί έπιπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, λεωφόρο Παπαναστασίου, στο νούμερο 129. We'll be right back.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Πέμπτης με παγωτάκια από όλο τον κόσμο που έχουμε φέρει σήμερα. Και πάμε τώρα στο παγωτό καπνιστού Σολομού στην Ισπανία, συγκεκριμένα στη Βαλένθια. Ένας ταξιδιώτης εκεί είχε πει την άποψή του στο National Geographic και λέει ότι αν σας έλεγαν ότι αυτό είναι το νέο γκουρμέ τρέν της Βαλένθια, θα έλεγαν την αλήθεια. Γιατί ο Σολομός, άμα δεν τον παγώσεις και δεν τον κάνεις έτσι λίγο ένα κάτι, δεν γίνεται ωραία δουλίτσα. Πάμε όμως τώρα και μία βόλτα από τα κυποθέατρα της πόλης. Σήμερα στον Νικός Καρατζάκης στις 9, Πεμπτούλα 27 του Αυγούστου, Τάσος Ιορδανίδης, Θάλια Ματίκα και μία θεατρική παράσταση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Να πάτε κι εσείς να κρατάτε και το χέρι και να κάνετε και μία καντάδα σαν αυτή που έρχεται τώρα να μας τραγουδήσει ο Απών στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën V, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομής.

0: συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις για τρίτη ώρα εκπομπής, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης ή αλλιώς να την πούμε προ-Παρασκευή, γιατί έτσι ακούγεται σίγουρα καλύτερα. Ζωντανά εδώ στο κέντρο της πόλης. Σε ένα love καφέ πάρα πολύ αγαπημένο που εδώ μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας. Να φάτε το πρωινό σας από το πρωί ως και τώρα το απογευματάκι, να φάτε υπέροχες γεύσεις και να κάτσετε να ράξετε.
8: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε το

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και εδώ λέμε διάφορα έτσι παγωτάκια περίεργα που μας κάνουν εντύπωση που υπάρχουν στον κόσμο γενικά. Παγωτό με ομό κρέας αλόγου, ας πούμε, στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία γενικότερα το ζει όλο. Επίσης θα βρούμε παγωτό με χταπόδι εκεί, επίσης με φτερούγες κοτόπουλου. Φαΐ δεν τρώνε, αυτοί τρώνε μόνο παγωτό, παγωτό καρύδας, παγωτό καβούρι, παγωτό σαρδέλα, παγωτό οχιά. Έχει η Ιαπωνία παγωτό αγκούρι. Εντάξει, αυτό μπορεί και να το δοκίμαζε σε σχέση με τα υπόλοιπα. Παγωτό γλώσσα βοδιού, καρότο, πατάτα, σου λέω. Το φαγητό δεν το θέλουν. Το θέλουν να το παγώνουν εκεί οι άνθρωποι. Αλλά πάμε και σε ένα παγωτάκι άλλο. Που θα του δίνα την ευκαιρία, γιατί είναι στην Αμερική νομίζω και κάπως εμένα αυτό μπορώ να το δοκιμάσω. Παγωτό μπέικον. Κάντε λίγο, βάλτε λίγο δηλαδή ένα αλμυρό παγωτό λίγο στο μυαλό σας. Ωραίο δεν θα ήταν αυτό.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με αυτή την ωραία την μπαλάντα. Ο Αντώνης Ρέμος φέτος κλείνει 30 χρόνια στη μουσική και θα το γιορτάσει με πολλές συναυλίες παντού σε Ελλάδα και σε Κύπρο. Έχω δει μέχρι τώρα και Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Κύπρο, νομίζω Λάρνακα. Ο άνθρωπος αυτός έχει χαρίσει σπουδαίες επιτυχίες. Η αλήθεια είναι πολύ όλο αυτό το. Πολύ ο έρωτας, πολύ η μελαγχολία του, πολύ η αγάπη του. Πολλά, πολλά τα συναισθήματα του Αντώνη Ρέμου και τα έχουμε ευχαριστηθεί όλοι μας. Το επόμενο τραγούδι τώρα έχετε από μια γυναίκα που εννοείται είναι και αυτή. Έχει μεγάλη ιστορία στη μουσική. Έχει περπατήσει πολλές πίστες και σε πολλούς έτσι διαδρόμους. Στρωμένους πάντα με κόκκινο χαλί γιατί έτσι τις αξίζει. Μας χάρισε και δύο βραδιές στην Κρήτη υπέροχες την προηγούμενη εβδομάδα. Τόσο σε Ηράκλειο όσο και στα Χανιά είναι και τη Γαρβή και τα ανεμοδαρμένα
1: ίδια. Τα ρούχα στο πάτωμα το έχω ελάττωμα.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την K Domestica by Ek της Τάκης. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή του στι Μύρε Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά του σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, ένα απόγευμα παρέα με μουσική και καλή διάθεση και Cicada Escape Experience. Μυρίζει τζιτζίκι, μυρίζει θάλασσα και αντιλιακό. Η εξυπηρέτηση είναι πάντα άψογη, τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά και μπορείτε να κάτσετε από το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι και αργά το βράδυ για να απολαύσετε όλα αυτά τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν. Με πολύ ωραία μουσική, με συχνές βραδιές, με live πολλά. Και η ενέργεια εκεί είναι άκρος καλοκαιρινή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή είναι η Δανάη και άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης ο Γαρεβαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για παγωτάκια από όλο τον κόσμο. Κάποια θα τα δοκιμάζαμε, κάποια ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι ιδιαίτερα. Το επόμενο παγωτό νομίζω ότι είναι στα κανονικά. Αυτά που θα μπορούσαμε να του δώσουμε έτσι μια ευκαιρία. Παγωτάκι πίτσα. Ωραιότατο, τίμιο, ξέρεις τι σε περιμένει. Επίσης, παγωτό αγγούρι. Εντάξει, το ακούμε. Παγωτό μπέικον, καταπληκτικό. Και το επόμενο παγωτό θα μπορούσε να γράφει το όνομα Χάρης Γαρεφαλάκης. Παγωτό μακαρόνια με τύρι. Εντάξει, εγώ να ξέρετε, ως μικρό παιδί, όποτε και αν πήγαινα κάπου, μακαρόνια με τυρί. Ήτανε στανταράκι αυτό που θα έτρωγα, μου έλεγαν όλοι καλά. Από όλα τα καλούδια αυτού του τόπου μαγαζιού. Μακαρόνια με τύρι, ναι, μακαρόνια με τύρι. Παγωτάκια από όλο τον κόσμο. Σήμερα ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Συνεχίζουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή δύο μέρες πριν. Θλίψη στον καλλιτεχνικό τον κόσμο, στους ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τη μουσική του. Σε όλους εμάς που ακούμε τα τραγούδια του και μας θυμίζει τα νεανικά μας χρόνια και θα θέλαμε πάρα πολύ να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την εποχή. Πολύ καλή για να σε αληθινή για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που από προχθές έχει αποκτήσει έτσι μια περισσότερη συναισθηματική φόρτιση για όλους εμάς. Πάμε να τα ακούσουμε εδώ στο ραδιόφωνο.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K Domestic Bike της Τάκης και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτώνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κάτω παύλα Domestika.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.

Γιάμα και καλοκαίρι μου στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεν ξέρω κι εσείς που είστε και τι κάνετε. Αν κατεβείτε στο κέντρο της πόλης σήμερα στις 7 στην Δικαιοσύνη, υπάρχει συναυλία της Φιλαρμονικής. Θυμάστε, λίγες μέρες πριν είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την αγαπητή Ρένα Παπαδάκη. Είχαμε μιλήσει για το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Και εκείνη τη μέρα είχα πει ότι την προηγούμενη μέρα, δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ήταν, είχα περάσει από την, μετά την εκπομπή από τη Δικαιοσύνη και είδα ξαφνικά την Φιλαρμονική. Έτσι και σήμερα στις 7, όμορφα πράγματα συμβαίνουν και όταν είναι στο κέντρο της πόλης τέτοιες μικρές στιγμές μουσικής, είναι σίγουρα ωραιότερο το vibe του Ηρακλείου. Οπότε και εσείς αν περάσετε, κάντε μια βόλτα και σταματήστε, βγάλετε τα βίντεό σας. Έχει ωραία μουσική, δεν έχει αυτά τα κλασικά μόνο, έχει και πιο σύγχρονα και πιο μέσα.

Προξέρ και Δελούκ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτης. Η Νίκη Μπελαδάκη είναι εδώ για να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10 και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Παρασκευούλα, υπολοιπόθετη στις 4 ακριβώς. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
5: Πληροφορίες στο 6947-561898.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου.
5: Πληροφορίες στο 6947-561898.
6: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί.

0: 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
0: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μια βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
8: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φωτά, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κομψές επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο. Λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς, το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Μάνο Σταντέξ με τα πιο

0: συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει τη δική του αγαπημένη στάση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, μοναδικές γεύσεις, signature cocktails, sushi, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και βραδινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας, μόλις λίγα λεπτά από την πόλη. Εκεί όπου κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Αγάπη, τρέξε!
11: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης ΩΕ.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: χαλασμένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδο ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σα στα μέτρα σα. Για αντλία θερμότητα, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε του ειδικού. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο τη Ανόδου, στο δρόμο προ Γάζι.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Mac Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

Down.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.